0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
5: Έξω!
4: Και έγινε Ελευθέρας Βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καβετζόπουλο.
6: Θέλω να μας φτιάξεις κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
4: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Καλημέρα και από εμάς, είναι 6 και 5, είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου, κουνάει το κεφάλι της η Ματίνα, ναι έτσι είναι ακριβώς, είναι νωρίς το πρωί, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 και ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με Cannonball Adderley, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1928, αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός μουσικός του jazz, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες του άλτου σαξόφωνου, έτσι, την εποχή του hard pop και της soul jazz, work song για το ξεκίνημα. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικάνους σαξοφωνίστες, μια ηγετική φυσιογνωμία. Η καριέρα του εκτινάχθηκε το 1955 όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Εκεί τον υποδεχθήκαν σαν τον νέο Charlie Parker εξαιτίας της απίστευτης ταχύτητας που είχε στο σαξόφωνο. Η καθοριστική βέβαια στιγμή στην καριέρα του, η παγκόσμια καταξίωση αν θέλετε, ήρθε το 1957 όταν εντάχθηκε στο θρυλικό σεξτέτο του Miles Davis. Μάλιστα είχε παίξει και στα ιστορικά άλμπουμ το Milestones και το Kind of Blue. Καταπληκτικός. Τι ωραίο ξεκίνημα για Τρίτη πρωί μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου, όπως ακούσατε και πριν, είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Cannonball Adderley και το work song για το ξεκίνημα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Αυτός ο σπουδαίος εκτελεστής ήταν και ραδιοφωνικός παραγωγός αλλά και ανιχνευτής ταλέντων και βοήθησε στην ανάδειξη καλλιτεχνών όπως ο Wes Montgomery. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε τι λέει και ο καιρός σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Έχει αρχίσει και δροσίζει κάπως, αρκετά θα έλεγα, ιδίως τόσο νωρίς το πρωί. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 30 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 29 βαθμούς, Πελοπόννησος μέχρι 29 βαθμούς επίσης εκεί, και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Να το ξέρετε, εκεί αν βγείτε έξω το απόγευμα θα πάρετε και ομπρέλα. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 30 βαθμούς. Στην Αττική και εδώ αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 28-29 βαθμούς. Δεν θα αγγίξουμε τους 30 σήμερα. Αρκετές νεφώσεις και αύριο με ίδια θερμοκρασία μέχρι τους 28 βαθμούς. Πέμπτη Παρασκευή ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, έχουμε ηλιοφάνεια σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές τις δύο μέρες, την Πέμπτη και την Παρασκευή, και η θερμοκρασία τότε θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, για στην Αθήνα πριν έχει τη δροσούλα του, είναι στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Υπενθυμίζω, αν και έχετε ξεκινήσει ήδη να στέλνετε μηνύματα η πρωινή, ότι έχουμε το Viber, σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε και εσείς μήνυμα, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε το μήνυμά σας εκεί. Έχουμε τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429.

Πάμε να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. Λίγα πράγματα έτσι ξεχωρίζουν. Σαν σήμερα το 1620 το πλοίο Mayflower αναχωρεί με τους πρώτους απίκους από το Plymouth της Αγγλίας με προορισμό την Αμερική. 1919 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή. 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1934 αρχίζουν να αφαιρούνται οι γραμμές του τραμ από τους δρόμους της Αθήνας και στη θέση τους θα δρομολογηθούν λεωφορεία. Και το 1975 στην Ελλάδα επίσης αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικά τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα. Στα μουσικά τα δικά μας, 1930 ο Hoggy Carmichael και η ορχήστρα του ηχογραφούν ένα θρυλικό τραγούδι, το Georgia on my mind. Τη μουσική τραγούδι έχει γράψει ο ίδιος ο Hoggy Carmichael, τους στίχους ο Stuart Correll. Ο Ray Charles το τραγούδισε πολύ αργότερα και το 1979 έγινε και το επίσημο τραγούδι της πολιτείας της Αμερικής, της Georgia.

0: κόσμος.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το ημερολόγιο της ημέρας, δύο γεγονότα από την τηλεοπτική ιστορία που μου έκαναν εντύπωση. Σαν σήμερα το 2013 προβάλλεται το επεισόδιο του Breaking Bad Ozymandias. Είναι το 14ο επεισόδιο του 5ου κύκλου του Breaking Bad. Θα μου πείτε γιατί έχει σημασία αυτό το επεισόδιο, είναι ένα μόνο επεισόδιο. Λοιπόν, είναι ένα από τα κορυφαία επεισόδια στην ιστορία της παγκόσμιας τηλεόρασης και έχει κατορθώσει το ακατόρθωτο να έχει πάρει 10 στα 10 στο IMDb, στις κριτικές δηλαδή, βασισμένο σε εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους τηλεθεατών. Είναι το μοναδικό επεισόδιο στην ιστορία, στη τηλεοπτική ιστορία, που έχει αυτή τη βαθμολογία 10 στα 10. Και κάτι άλλο από την ιστορία της τηλεόρασης για εμάς τους παλιότερους. Σαν σήμερα, λέει, το 1965 κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά «Χαμένη στο διάστημα», «Lost in Space». Είναι η δεύτερη σειρά επιστημονικής φαντασίας που έχει δείξει και η ελληνική τηλεόραση, βέβαια στη δεκαετία του 70, αρκετά αργότερα, μετά το Star Trek, εκεί γύρω στις αρχές του 70 ήτανε. Και μάλιστα σε αυτή τη σειρά, στο «Χαμένη στο διάστημα», υπήρξε και ελληνική συμμετοχή στο 14ο επεισόδιο του 3ου κύκλου που ονομαζόταν «Castles in Space». Εμφανίζεται η Κορίνα Τσοπέη, η Ελληνίδα Μισελάς και συνέχεια Μισηφίλιος του 64, που έπαιζε μια εξωγήινη πριγκίπισσα σιωπηλή που την κυνηγούσε ένας εξωγήινος και την έσωσαν οι Ρόμπινσον, που ήταν η οικογένεια της σειράς. Ανέβηκε λοιπόν σε ένα βράχο και αφού ανέκραξε, λέει, σε άψογα για τους Αμερικανούς εξωγήινα ελληνικά, «Ο θεοί του Ολύμπου, βοηθήστε με», δεν καταλάβαν τίποτα οι Αμερικανοί, εξαφανίστηκε. Ήταν η σειρά «Χαμένη στο διάστημα». 37 λεπτά μετά τις 6 έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα ακούσουμε κάτι από Johnny Cash, ένα τραγούδι που δεν ακούγεται συχνά, αλλά είναι νομίζω ίσως το πιο αγαπημένο από τον Johnny Cash, «She used to love me a lot».

Rolling Stone, που έχει και μια κατάταξη με τα 500 κορυφαία άλμπουμ όλων των εποχών, είναι στο νούμερο 74. Ηχογραφήθηκε, λέει, μόλις σε 24 ώρες και περιλαμβάνει βέβαια την πρώτη εκτέλεση του Respect, του τραγουδιού που το πήρε 1967 η Aretha Franklin, και το έκανε κάτι τελείως διαφορετικό από την εκτέλεση του Otis Redding που μόλις θα ακούσουμε τώρα. Έγινε εκεί πέρα με την Aretha Franklin η αντιστροφή του ρόλου των φίλων, έτσι. Εδώ ο Redding έχει την ανδρική έκκληση για σεβασμό, το αντίθετο δηλαδή από την Aretha.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Τιουάγιο, καταγωγή από τη Γαλλία, από το Παρίσι, ένας σχετικά νέος καλλιτέχνης που νομίζω αξίζει να προσέξετε. Έχει καταφέρει ο Τιουάγιο κάτι πολύ σπάνιο στις μέρες μας, να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ. Το κυκλοφόρησε πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, Outsider λέγεται το άλμπουμ. Και αυτό το άλμπουμ λοιπόν έχει γύρω στα 10-12 τραγούδια, τα οποία ακούγονται όλα. Δηλαδή ένα άλμπουμ μπορείς να το ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος και να σ' αρέσει όλο. Ιδίως αν σας αρέσει η soul μουσική, θα ενθουσιαστείτε με τον Τιουάγιο. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, έχουμε μπει και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, αλλά τα λέω άλλη μια φορά για την επικοινωνία μας. Έχουμε το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio και θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμα. Έχουμε τα social media, το Instagram, το Facebook, εκεί μπορεί να βρείτε και τους διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ από το Κόσμος. Και έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι με έναν Stevie Wonder και το I Wish.

Από την ειδησιογραφία της ημέρας διαβάζουμε ότι ετοιμάζουν από την ΑΔΕ τους ελέγχους, τις διασταυρώσεις για τους διαχειριστές ακινήτων οι οποίοι νοικιάζουν στη χώρα μας με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ξέρετε, μέσω Airbnb, Booking κτλ. Είναι περίπου 100 έως 110.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές των ακινήτων αυτών. Ψάχνουν να βρουν λοιπόν, να αποκαλύψουν μάλλον κρυφά και αδήλωτα εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει την εφορία δηλαδή, και να εντοπίσουν μη καταχωρημένους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων. Να πούμε ότι πέρσι βρήκαν γύρω στις 25.000 μοναδικά αφημί με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων. 25.000 μοναδικά αφημί, δεν νομίζω μεγάλο νούμερο. 1.545 διαβάζω φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν εισπράξει εισόδημα αλλά χωρίς να έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικές δραστηριότητες, και 12.000 περίπου περιπτώσεις ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που δεν είχαν άμα, δηλαδή αριθμό μητρό ακινήτου. Θα ξεκινήσει λοιπόν εδώ το τελευταίο τρίμηνο του έτους μια μεγάλη εξόρμηση από την ΑΔΕ για να διασταυρώσουν όλους αυτούς που νοικιάζουν μέσω Airbnb. Επίσης να σας πούμε ότι οι αιτήσεις για την αμοιβόμενη μαθητεία στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ στον τουρισμό λήγουν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε μπορείτε να κάνετε την αίτηση. Δικαίωμα εγγραφής έχουν υποψήφοι άνω των 18 ετών με απολυτήριο γυμνασίου και οι μαθητευόμενοι αμείβονται με το 95% του κατώτατου ημερομίσθιου και έχουν δικαίωμα σε μηνιαίο επίδομα στέγασης και ημερήσιο επίδομα σύντησης υπό προϋποθέσεις. Όλα αυτά μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Το ημερολόγιο της ημέρας, τα δικά μας τα μουσικά. Σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Ρικ Οκαζέκ. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει κάνει και σόλο καριέρα, αλλά κυρίως ήταν ο frontman ενός εμβληματικού new wave συγκροτήματος, του Scars, με αυτή την ξεχωριστή λεπτή φιγούρα που να τον έχετε δει με τα μαύρα γυαλιά ηλίου, μια χαρακτηριστική φωνή. Η αλήθεια είναι ότι σφράγισε τον ήχο έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 70 και ίσως όλη τη δεκαετία του 80 από τους Scars. Μια μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό εδώ το τραγούδι, το Drive.

Στο μεταξύ, ετοιμαζόμαστε για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι η 22 Σεπτεμβρίου, που είναι η ερχόμενη Τρίτη. Η δράση όμως θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο, όπως και πέρσι και πρόπερσι, γίνεται στην οδό Αθηνάς, η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, από το Σάββατο που μας έρχεται, 19 Σεπτεμβρίου, στις 8 η ώρα το βράδυ, μέχρι και την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Η Αθηνάς παραδίδεται αποκλειστικά στους πεζούς. Δεν μπορείτε να περάσετε με αυτοκίνητο, με ποδήλατο μπορείτε. Έχει ετοιμάσει ο Δήμος Αθηναίων διάφορες δράσεις εκεί. Θα προβληθεί και η ταινία Midnight Express. Υπάρχουν και DJ, υπάρχουν προγράμματα για παιδιά, παιδικό θέατρο, σεμινάρια skateboard. Και όλη αυτή η εκδήλωση θα κλείσει την Κυριακή με μια μεγάλη συναυλία, 6 με 8 την Κυριακή, από το μπαλκόνι του Παπαζό Live. Πολλούς καλεσμένους θα έχουν και εκεί. Μπορείτε να μπείτε στο site του Δήμου Αθηναίων να βρείτε και περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουν ακριβώς τις ώρες και τι δράσεις θα κάνουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, που είναι από το Σάββατο μέχρι την Κυριακή στις 8 η ώρα στην οδό Αθηνάς. Ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ένα τραγούδι μέχρι τότε από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1990 ο George Michael πηγαίνει στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το άλμπουμ του Listen Without Prejudice, Volume 1, από αυτό το άλμπουμ Waiting for That Day.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνεί η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνηση τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιογκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος, 17 ημερών συνελήφθη η μητέρα του. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κόσμος 93,6.

εδώ και πάλι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα και πάλι, είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου. Έχει αρχίσει ο καιρός να γίνεται λίγο πιο φθινοπορεινός. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σήμερα, αλλά κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Υπάρχει και μια πιθανότητα βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει όμως μέχρι τους 30 βαθμούς. Στην Αθήνα όχι, θα φτάσει μέχρι τους 29. Αυτή τη στιγμή είναι στους 22 βαθμούς. Θα έχουμε σύννεφα, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις δεν θα έχουμε βροχόπτωση, τουλάχιστον στην Αθήνα. Αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, ίδιος καιρός, θα διαλυθούν τα σύννεφα την Πέμπτη και την Παρασκευή και θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία στην Αττική, θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Βαν Μόρισον έρχεται στον αέρα μας. Hey Mr. DJ, καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, μερικά από τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης και επίσης την απογευματινή, το φαινόμενο Μαζονάκη, πώς ένωσε τους πάντες. Στον Ελεύθερο Τύπο, 1892 προσλήψεις στο δημόσιο και επίσης στον Ελεύθερο Τύπο, βαθιά υπόκληση στον Μαζονάκη. Εφημερίδα των Συντακτών, συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, ερωτηματικό. Καθημερινή, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, το 2,2 ευρώ λίτρο στο λίτρο στην Ατλία, αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Και επίσης στην Καθημερινή, από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου, για τους γιατρούς του Μαζονάκη προφανώς είναι αυτή η είδηση. Στα νέα, για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο, 15 ερωτήσεις ως τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Και τέλος, ναυτεμπορική, 5-1 βήματα τόνωσης των επενδύσεων, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών, κρατικών και ιδιωτικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα να πω εδώ. Υπενθυμίζω ότι έχουμε το Viber για τα μηνύματά σας και τα social media. Είναι πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα, μας κάνουν πάρα πολύ χαρούμενους. Harmonica Paul, Motherless Child, 41 λεπτά μετά τις 7.

Υπενθυμίζω ότι έχουμε και τον διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram και είναι μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Είναι προσκλήσεις για το live των Grand Brothers στο Fee Hill, που είναι στο θέατρο Δώρα Στράτου, τα Fee Hill Sessions, ένας πολύ ωραίος χώρος μέσα στο πράσινο. Εκεί λοιπόν θα γίνει το live των Grand Brothers αύριο, Τετάρτη. Εσείς έχετε περιθώριο μέχρι σήμερα το μεσημέρι να δηλώσετε συμμετοχή και σε περίπτωση που κερδίσετε θα πάρετε ένα SMS, ένα μήνυμα, ένα προσωπικό μήνυμα, θα σας λέει πώς θα παραλάβετε τις προσκλήσεις σας. Δεν έχετε παρά να πείτε στο Instagram να βρείτε τη σχετική ανάρτηση, γράψτε το όνομά σας κάτω από την ανάρτηση, θα μαζέψουμε τα ονόματα και θα γίνει η κλήρωση. Καινούριο τραγούδι, Bonobo και Joy Crooks, Always on Your Side.

Και με τους Outcast από το μακρινό 2003, από 23 χρόνια έχουν περάσει από την κυκλοφορία αυτού του τραγουδίου, το Heya, πλησιάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Αυτά από μας για σήμερα, τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε ελλείψεις σε στρατηγική σημασία πυρομαχικά, κόστισε έως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δις την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί χούθοι της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1.000.000 ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ένα βρέφος μόλις 2 εβδομάδων μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος και κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων, όταν διαπιστώθηκαν τα βαριά τραύματα, ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές που συνέλαβαν τη 18χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία μεγάλωνε το βρέφος χωρίς πατέρα. Η μητέρα οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η ίδια επικαλέστηκε στην κατάθεσή της στην αστυνομία ότι το μωρό έπεσε στο έδαφος από ύψος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η κατάσταση της υγείας του μωρού είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Θύματα επίθεσης σκύλου έπεσαν μια 28χρονη μητέρα και η 4χρονη κόρη της στην περιοχή του Σταυρωμένου στο Ρέθυμνο. Η επίθεση έγινε πιθανότατα από αδέσποτο σκυλί που της τραυμάτισε κυρίως στα χέρια. Τα τραύματα δεν ήταν σοβαρά, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτούν και οι δύο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ώστε με την κατάλληλη αγωγή να αποφευχθούν τυχόν μολύσεις. Σε άλλα πάλιλα διαφορετικά περιστατικά νεαρών υπό την επίρρεια αλκοόλ εντοπίστηκαν 3 ανήλικοι σε Χανιά και Ρέθυμνο, με 2 από τις περιπτώσεις να έχουν προσκομίσει ψευδή έγγραφα ταυτοποίησης. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν έναν 16χρονο σε μπαρ των Χανίων, όπου είχε καταναλώσει αλκοόλ ενώ του είχε επιτραπεί η είσοδος, αφού ο νεαρός είχε επιδείξει παραποιημένη ψηφιακή ταυτότητα που τον παρουσίαζε ως ενήλικα. Άμεσα συνελήφθη ο ίδιος για πλαστογραφία, καθώς και η κηδεμόνας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ο 26χρονος υπεύθυνος του καταστήματος οδηγήθηκε στα κρατητήρια. Σχεδόν ταυτόχρονα οι αστυνομικοί στο Ρέθυμνο, σε άλλο νυχτερινό κατάστημα, εντόπισαν 17χρονο, ο οποίος είχε εισέλθει και είχε καταναλώσει ινοπνευματώδη, δείχνοντας ταυτότητα άλλου ατόμου ως δική του. Άμεσα απομακρύνθηκε από το κατάστημα, ενώ συνελήφθησαν η μητέρα του και ο 28χρονος υπεύθυνος του μπαρ. Τέλος, οι αστυνομικοί εντόπισαν λίγες ώρες αργότερα, σε πλατεία στο κέντρο των Χανίων, ένα 17χρονο σε κατάσταση προχωρημένης μέθης, μόνο του και αβοήθητο, ενώ λίγες ώρες αργότερα πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου βρίσκεται το θέμα της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στην Ανατολική Κρήτη. Ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός ενημέρωσε το Σώμα για όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπό τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη. Κατά την ενημέρωσή του, ο Δήμαρχος παρουσίασε τη θέση και τα βασικά επιχειρήματα της Δημοτικής Αρχής όπως αυτά τέθηκαν στη σύσκεψη. Παράλληλα, ο κ. Καλοκαιρινός επανέλαβε ότι και η δομή που σχεδιάζεται για την Ανατολική Κρήτη θα έχει χαρακτήρα ολιγοήμερης φιλοξενίας. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα 15χρονο αγόρι από τη Βιάνο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο καθώς επέβαινε σε δίκυκλο όχημα. Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Ο ίδιος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του κατά πόδι ευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε στα βράχια. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε πως για σήμερα Τρίτη προβλέπεται αστάθεια των καιρικών συνθήκων και παρακαλούνται οι επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το φαράγγι της αμαριάς. Την έντονη αντίδρασή τους στις εξαγγελίες που έγιναν από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση νομού Χανίων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες των εργαζομένων. Με ανακοίνωση, το Σύλλογος θέτει στο επίκεντρο της κρίσης των προϊσταμένων την αξιολόγηση, το νέο πειθαρχικό δίκαιο και το αίτημα για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Σε κοινή παράσταση διαμαρτυρίας με την ΕΛΜΕ Χανίων καλεί τα μέλη του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων με βασικά αιτήματα την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία του νομού Χανίων και την απόσυρση της εγκυκλίου που αφορά τα νηπιαγωγεία. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στη 1 και 4 το μεσημέρι στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αντιφασιστικό συλλαλητήριο διοργανώνει η Κερφά στα Χανιά την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με σημείο συνάντηση στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στις 7 το απόγευμα. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Επίγουσα έκκληση για την αποκατάσταση της ασφαλούς εισόδου στον οικισμό Αργουλιδέα Ακροτηρίου κάνουν λόγο μέσω επιστολή του στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη βουλευτή Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη, οι κάτοικοι του οικισμού. Η νόμιμη είσοδος από το συγκεκριμένο σημείο είναι παντελώς αδύνατη, αλλά ακόμη και η έξοδος των οχημάτων από το δρόμο αυτό είναι άκρως επικίνδυνη, καθώς εισέρχονται οχήματα από το δρόμο Χανίων Αεροδρομίου και λόγω της στροφής δεν υπάρχει ορατότητα. Ο Δήμος Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζουν το πρώτο συμπόσιο γλυπτικής, εγκαινιάζοντας ένα νέο θεσμό για την πόλη. Η επίσημη τελετή έναρξης του συμποσίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας. Και ο καιρός έθριος με νεφώσεις θα είναι σήμερα, ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: 티트레히.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, από τους 97,5 του 105,6 FM με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση των ήχων και την Ελένη Ξηρού στη γραμματική υποστήριξη.
1: Καλώς ήρθατε και από τα Χανιά. Εδώ είμαστε, 100,6 στα FM, 104 και 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ο Μάνος Παπαδάκης φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής και στο στούντιο είναι η Κατερίνα Πολύζο
0: και η Μαρίνα Μαντακάκη.
1: Μαζί λοιπόν θα διανύσουμε το 15ο πρωινό του Σεπτέμβρη με περίεργο καιρό. Όμορφος, όμορφος ήταν καιρό σήμερα.
0: Μακάρι και να βρέξει. Θα είναι σαν μια κάθαρση. Περάσαμε άλλο ένα 24ωρο. Χθες ήταν το στερνό αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Το πλήθος του κόσμου που βρέθηκε και στη Λονιχτία και στον Αγροταφείο και στην Εκκλησία, σε όλη τη διαδικασία αυτή του τελευταίου αντίο, δείχνει ότι στέλνει και ένα μήνυμα ο κόσμος ότι δεν είναι τα μεγάλα βαριά πολιτικά ονόματα, οι κουστομαρισμένοι πολιτευτές που τριγυρίζουν ζητώντας ψήφους, είναι αυτοί που αγγίζουν την καρδιά τους, που τους θεωρούν δικούς τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω, δεν ακούω αυτό το είδος μουσικής που ερμήνε, αν και ο Γιώργος Μαζανάκης είχε κάνει και πολλά, είχε κάνει και ράπ, είχε κάνει και pop, δηλαδή δεν ήταν ένας καλλιτέχνης στεγανά. Υπήρχαν και τρία τραγούδια που νομίζω θα μείνουν αθάνατα, που μετρέσαν στις καρδιές των ανθρώπων. Ήταν ένας άνθρωπος που ο κόσμος τον θεωρούσε ότι τραγουδούσε τον δικό του τον καημό, που απεικόνιζε και τον δικό του τον καημό. Και επίσης ήταν ένα πολύ σεμνό παιδί. Και θέλω να πω και για την υποκρισία ορισμένων μέσων ενημέρωση, ορισμένων εκπομπών που τον είχαν βγάλει πέρυσι στα Μανταλάκια λόγω μιας νοσηλείας που είχε. Απαράδεκτο. Δεν παρενέβη το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν αντιλαμβάνομαι με ποιο δικαίωμα μπορούμε να ασχολούμαστε με τη ζωή του κάθε ανθρώπου, όποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, μέσα από κλειδαρότρυπες. Τι μας αφορά, πού νοσηλεύεται και για ποιο λόγο νοσηλεύεται, εκτός κι αν ο ίδιος ή η ίδια επιλέξει να το ανακοινώσει.
1: Σωστά. Σωστά, σωστά.
0: Δεύτερον, έπρεπε να χαθεί ένας νέος άνθρωπος που είχε πολλά ακόμα να δώσει στο μουσικό στερέωμα και να το χάσει και η οικογένειά του, αυτή η μάνα η τραγική, που λέγεται ότι πήγαινε κάθε μεσημέρι και τρώγανε παρέα ο Γιώργος Μαζονάκης, για να αντιληφθούμε ότι όλα αυτά περί γαλοπιστικού και ιατρικού τουρισμού το είδαμε με τις παρέμφετες, φάγαμε την πρώτη σφαλιάρα, δεν καταλάβαμε τίποτα, το είδαμε με αυτό το πράγμα που ήταν ιατροκλίνικο τίποτα, με δυο τύπους, ένα ζευγάρι που κονομάγανε τρελά λεφτά από επωνύμους. Mm-hmm. Που θα πρέπει να ελεγχθεί και το δίκτυο φαρμακοποί και τα λοιπά, με τους οποίους συνεργάζονταν και πουλούσαν νούφαρα σαν μαγικές λύσεις. Έπρεπε λοιπόν να χαθεί αυτός ο άνθρωπος, πάρα πολύ άδικα, για να κινητοποιηθούν οι αρχές και να πούν ότι λυπούμαστε για ό,τι έγινε. Όταν χάνεται ένας άνθρωπος, αυτό που έγινε δεν αναστρέφεται. Και εμείς θα επαναλάβουμε, δεν αναλαμβανόμαστε, γιατί καταργήθηκε το σώμα ράμπο ελεγκτών υγείας. Όχι ότι τα πιάναν όλα, αλλά κάναν δουλειά. Από το 2002 είχε ιδρυθεί μέχρι το 2019, Απρίλιο του 2019 καταργήθηκε ουσιαστικά, πάλι και αυτό στην ΑΔΕ ενσωματώθηκε. Η πολιτεία είναι αρμόδια για τους ελέγχους, ο ιατρικός σύλλογος είναι μόνο αρμόδιο για τα πειθαρχικά και τις άδειες άσκησης ιατρικής, να τα πούμε και αυτά. Και καλά θα κάνει και ο ιατρικός σύλλογος να μην προσπαθεί να μας πει ότι πήγαν οι ελεγκτές σε δύο ευνίδιες επισκέψεις και δεν είδαν τίποτα, γιατί κάποιος προφανώς σφύριξε ότι θα γίνει η επίσκεψη.
1: Πέρα από το, πέρα από όλα αυτά, υπήρξαν πάρα πολλές αναρτήσεις έτσι τις τελευταίες μέρες. Εγώ ξεχωρίζω το Σταύρο του Ξαρχάκου, Κατερίνα, την ανάρτηση που έκανε μόλις χθες Και λέει: αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Αυτός ήταν ο Μαζανάκης. Το σύνθημα εχθές για όσους αγαπήσαμε τα τραγούδια του συνέχισε και ήταν «Όσο ζω, μαζώ». Και βέβαια, πέρα από το γεγονός ότι ακόμα και ο Αρχιεπίσκοπος εκεί και όλοι που βρέθηκαν να λέγανε τι καλά έκανε χωρίς να το λέει κιόλα, τι βοήθεια πρόσφερε στους συνανθρώπους, φεύγοντας λοιπόν αυτός ο άνθρωπος πρόσφερε και κάτι ακόμα, ξεσκέπασε, άγγιξε ένα πολύ καλά προστατευμένο σύστημα εκεί που εγώ προσωπικά περιμένω τα αποτελέσματα. Θα γίνει κάτι ή γίνεται τώρα ένας δώρος
0: ή θα γίνει το σύνηθες που λέει η Μαρίνα, ακριβώς όπως το δούμε σε πολλές, σε πλήστες υποθέσεις. Και μετά που ξαφουσκώνει υπόθεση, όλοι αυτοί οι επώνυμοι ξαναγυρίζουν στα σαλόνια και σε εκδηλώσεις αν μην τρέχει τίποτα και σε κρεμούν σε βάρος τους ένα σωρό αποφάσεις καταδικαστικές για σε έχουν μπροστά τους ανοιχτές δικογραφίες. Τώρα, το πώς και το τι θα το δείξουν οι αρχές.
1: Ναι, αλλά εγώ το λέω γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά. Ακόμη και τώρα που είμαστε στην αρχή και το Υπουργείο δεν ήταν η ικανοποιητική εξήγηση, γιατί υπήρχε εκεί σε εκείνο τον κύκλο και από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου έχουμε τον Πατούλη και μαλώνει μόνο δημοσιογράφους.
0: Ένα λεπτό, υπάρχει μια παρεξήγηση, νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, το ότι έχει ξυλώσει κομμάτι-κομμάτι προς χάρη των χρημάτων και του ωφέλους είναι ένα. Το δεύτερο που βλέπουμε είναι ότι γυρίζουμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι δίνουν τόσο πολύ έμφαση στην εικόνα τους που καταστρέφουν τη ζωή τους. Δηλαδή εδώ πρέπει να μπήκε μια συζήτηση για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους που πουλάνε σε ανθρώπους που νιώθουν την ανάγκη να είναι πάντα νέοι ή σε ανθρώπους που έχουν σοβαρές ασθένειες και παλεύουν δύσκολες καταστάσεις και ψάχνουν μια σανίδα σωτηρίας. Εκεί ο νόμος πρέπει να είναι κάθετος. Ναι. Διότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή και στα Χανιά ξέρω μανικιουρίστα που κάνει μπότοξ. Πώς κάνεις μπότοξ? Ο άλλος κάνει 20 χρόνια ιατρική που ασκεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή και δεν μπορεί να μην το ξέρει και κανείς πάλι. Να είμαστε όλοι έκπληκτοι. Άρα ένα πράγμα είναι ότι ο κύριος Μαζονάκης ήταν μέσα του ένα παιδί και ένα παιδί με πολλές ανασφάλειες, γιατί είχε ξεκινήσει σε δύσκολα χρόνια από τα 15 του να παλεύει και άσχετα πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος, δεν ξέρω αν υπάρχει Θεός και αν υπάρχουν ψυχές, αν μπορούσε να δει την αγάπη του κόσμου που είχε μια μεγάλη ανασφάλεια γι' αυτό, να διατηρήσει δηλαδή τη σχέση του με το κοινό του. Όλο αυτό το πράγμα δείχνει ότι βασανιζόταν και αυτός από μια ανάγκη να είναι όρθιος και να δίνει το καλύτερο στη σκηνή. Και κάπου πρέπει ίσως να αναθεωρήσουμε όλο αυτό που προτάσσεται και επιβάλλεται και υποσυνείδητα και συνείδητα σαν τρόπο ζωής και να δούμε ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι ζωής, πιο απλοί, πιο όμορφοι και πιο ουσιαστικοί. Πάμε με ένα τραγούδι τώρα να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε να ξεφυλίσουμε τα πρωτοσέλιδα πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Με το γειτονικό νόμο θα ξεκινήσουμε, με τα ρεθεμιώτικα νέα. Γραφειοκρατία και χάσμα με την αγορά εργασίας φρενάρουν την έρευνα παρά τα σημαντικά βήματα πρόοδου, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Πρόβλημα με τις ταξινομήσεις οχημάτων στο Ρέθυμνο λόγω έλλειψης πινακίδων δεν είναι μόνο στο Ρέθυμνο. Καθοριστική η σημασία της πρόληψης στον καρκίνο και τα καρδιαεγγειακά νοσήματα, εκδήλωση της Ιατρικής Εταιρείας Ρεθύμνου στο Σπίτι του Πολιτισμού, Παγκόσμιο Βραβείο για Πρόγραμμα Πρόληψης της Στοματικής Υγείας των Παιδιών υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, για πρώτη φορά η Βραδιά Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, την παρέμβαση της Κομισιόν για τη χάραξη του βόρειου δικού άξονα Κρήτης ζητούν οι κάτοικοι του Ανατολικού Ρεθύμνου, τα θυρώματα του Ρεθύμνου, τα λαξευμένα στολίδια που γίνονται σύμβολα του πολιτιστικού πλούτου του τόπου, παρουσιάστηκε το νέο συγγραφικό έργο του κυρίου Στρατιδάκη, ελληνικό κέντρο ασφαλούς διαδικτύου του ΙΤΕ, νέα σχολική χρονιά με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο.
1: Και πάμε στη Νέα Κρήτη που μπράβο γιατί επιλέγει πρώτο θέμα κάτι που πάει στα ζήτητα το τελευταίο καιρό. Αναφέρεται στην τραγωδία με τους μετανάστες, ψάχνουν στα χήματα, συνεχίζεται η αναζήτηση για τους αγνοούμενους του ναυαγίου. Μία σωρός μετανάστες ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου όπου ναυάγησε το σκάφος. 51 ψυχές μεταφέρθηκαν στην Αγιά την ώρα που οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν και τους 25 σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Την ίδια στιγμή έχουμε το Plan B για κτίριο εκτός Δήμου Ηρακλείου. Και οι προοπτικές, γιατί ήταν κάθετος και ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός και ο κύριος Πλεύρης, ότι η δομή θα γίνει στο Ηράκλειο. Και ήδη βλέπουμε τον κύριο Καλοκαιρινό, όπως διάβαζα στην είδηση τη Μαρίνα, να βάζει νερό στο κρασί του για αυτό το θέμα, γιατί ξέρουν ότι είναι τετελεσμένο γεγονός. Φρίκη στα Χανιά, 18 ημερών βρέφος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, η ατέλειωτη ταλαιπωρία εντείνεται και κορυφώνεται. Προσοχή, μην χάνουμε την ψυχραιμία μας, γιατί αυτές οι πολύ ωραίες καθυστερήσεις προκαλούν ένα κνευρισμό, αλλά ο κνευρισμός να μην οδηγεί σε νευρική οδήγηση που μπορεί να παρασύρει σε άλλα χειρότερα. Νίκος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κυβερνήσει, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Το νέο κόλπο, σχολείο εφημερίδα σε ρεπορτάζ με το νέο κόλπο των νέων, με πλαστές ταυτότητες τα πίνουν οι έφηβοι. Κηδεία Γιώργου Μαζονάκη, παλαϊκό προσκύνημα για το ολοφυλή τραγουδιστή, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, έλεγχος και φρένο στα παραϊατρία. Και μια είδηση που θα αρέσει στη Μαρίνα, ο Όφη, ξεσηκωμός των φιλάθλων για Χόφενχάιμ, φουλάρικη ομάδα για το ιστορικό μάτς.
0: Την Πέμπτη τα νεότερα, Κατερίνα.
1: Το ήξερα.
0: Εντάξει, όχι το Ηράκλειο, η Κρήτη. Η Κρήτη ζει και είναι όμορφο που.
1: Έκανα, ο Όφη... διαβάζω τον τίτλο του ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν είμαι τίποτα. Το ξέρει η Μαρίνα αυτό.
0: Να πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Στην τελική ευθεία η σεζόν με υψηλές πληρότητες αλλά χαμηλότερους τζίρους, αυξημένες οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και ισχυρή δυναμική για τον τουρισμό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Ισχνό το αποτύπωμα στην εστίαση. Στην Ευρώπη η αγωνία των πολιτών του Ανατολικού Ρεθύμνου για τη νέα χάραξη του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Υγεία έχει αιτιολογία, η πρόληψη πριν από το σύμπτωμα στο επίκεντρο της Ιατρικής Εταιρείας Ρεθύμνου. Ρέθυμνο και Χανιά, 5 συλλήψεις για παραβάσεις ανηλίκων με αλκοόλ. 2 ανήλικοι συνελήφθησαν με πλαστογραφία.
1: Και πάμε στην εφημερίδα Πατρίς του Ηρακλείου. Ακραία προπαγάνδα μέσω ΕΛΤΑ. Ανησυχία από την αποστολή σε συγκρότημα κατοικιών στο Ηράκλειο φακέλου παρακρατικού περιεχομένου. Αποστολέας ο Μαούλης, συντάκτης ο Κολοκοτρώνης και ο Μιαούλης και ο Μαούλης, συντάκτης ο Κολοκοτρώνης και διεύθυνση αποστολής υπαλλών πατρών Γερμανών στην Κέρκυρα, που όμως δεν υπάρχει στο νησί. Έδωσε αέρα στο ΠΑΣΟΚ η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, στοίχημα που κερδίθηκε η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Τροχαίο με 8 τραυματίες μέσα σε ιδιωτικό θέρετρο στην Κρήτη, άλλο πάλι και αυτό. Εξετράπη το μαξάκι για τον γκολφ και έπεσε σε τοίχο με ό,τι αυτό μπορεί και προκάλεσε. Δράμα πίσω από το θρίλερ με βρέφος 17 ημερών που φέρει εγκεφαλική αιμορραγία. Συνελήφθη 18χρονη μητέρα του και απολογείται σήμερα. Βαθαίνει το ρήγμα στη συμπολίτευση του Δήμου οι σχέσεις των επικεφαλής των εργαζόμενων παρατάξεων, των συνεργαζόμενων παρατάξεων της πλειοψηφίας έχουν διαταραχθεί και φάνηκε ακόμα περισσότερο με αφορμή το γήπεδο του Όφη. Τι έγινε, ρε Μαρίνα, με το γήπεδο του Όφη?
0: Ετοιμάζεται.
1: Και είτε τσακώνονται.
0: Ετοιμάζεται.
1: Κόβει τις νέες γεωτρήσεις το χρέος στον ΔΔΕ, μάλιστα. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση χειροτέρεψε την κατάσταση. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Θρήνος έγινε τραγούδι για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ωραίος ο τίτλος. Πάνδημος αποχαιρετισμός στον λαϊκό τραγουδιστή. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες των γιατρών. Μιλώντας εχθές με νομικούς, μου έλεγαν ότι οι γιατροί την έχουν άσχημα. Αγώνας δρόμου για την ανατροπή της απόφασης για τους αθανάτους. Συζήτηση χωρίς απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα Μεταναστών στο Ηράκλειο. Διπλό σοκ για τους οδηγούς των ΒΟΑΚΟ στο τέλος του μήνα. Κλείνει εντελώς το ίδιο τμήμα του δρόμου στη Νεάπολη 17 και 25 Σεπτεμβρίου.
0: Θα πάμε στην εφημερίδα Ανατολή. Τα σχολεία έχουν ανάγκες. Η εικόνα στο συγκρότημα των γενικών λυκείων. Σε δυσθεώρητα ύψη η τιμή της βενζίνης. Οι συνεχείς μεταναστευτικές ροές πιέζουν τον νότο της Κρήτης. Η κατάσταση στις παιδικές χαρές, έχει ένα ρεπορτάζ η εφημερίδα. Σημαντικές επιδόσεις στο πανελλήνιο αγώνα καραμπίνας. Διαμετρημένη για το ΣΚΟΑΝ, με πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι ότι η εφημερίδα Ανατολή στα αθλητικά έχει πολλές φωτογραφίες.
1: Χανιώτικα νέα, νοικοκυριές απόγνωση από την ακρίβεια, νέες αυξήσεις στα καύσιμα και σενάρια για νέες παρεμβάσεις στην αγορά. Είναι άνοδος των καυσίμων. Αυτές οι φημίες που βγαίνουν στη μέση με νευρίζουν πάρα πολύ. Είναι άνοδος των καυσίμων, δημιουργεί έντονη ανησυχία εν ώψη του χειμώνα, με τη μέση τιμή της αμόλυβης στη χώρα μας να κινείται προς τα 2,15 ευρώ το λίτρο και τις προβλέψεις για το πετρέλαιο θέρμανσης να ανεβάζουν σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά. Αύριο έχουμε θεματική για αυτό το θέμα, για τα καύσιμα, γιατί νομίζω ότι θα αρχίσουμε να πεζοπορούμε.
0: Αν δεν έχουμε αρχίσει ήδη.
1: Ναι, ανοιχτά τσιγάδο ναυάγιο μετανάστες, ένας νεκρός και 26 αγνοούμενοι. Σήμα κινδύνου για μισθούς και στέγια προεργαζόμενους στους ΟΤΑ στα Χανιά. Αργουλιδές, επικίνδυνες καταστάσεις. Είναι πολύ σωστό αυτό για τον Αργουλιδέ. Εσύ μένεις και εκεί στην περιοχή. Είναι απαράδεκτη κατάσταση.
0: Κατερίνα, είναι τόσο λάθος αυτό που γίνεται και δεν είναι αυτό. Από δύο σημεία έχεις για να στρίψεις. Αν στρίψεις πηγαίνοντας κανονικά στο δρόμο σου και μπεις μέσα και τύχει η τροχιά που έχει τύχει και έχει τύχει πολλές φορές. Και πρόστιμο πληρώνεις και το δίπλωμα σου παίρνουν εκεί που δεν φταίς. Λάθη γονέων, παιδεύουση τέκνα είναι.
1: Ναι, αλλά ας το αλλάξουμε λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι το θέμα να καθόμαστε να κοιτάμε. Ναι. Πρέπει να σκοτωθεί κανείς άνθρωπος για να.
0: Κατερίνα, αλλαγμένο έπρεπε να το είχαμε.
1: Εντάξει. Στα Χανιά, τέλος η ενοχή για αλκοόλ σε ανηλίκους. Αγγελική εντολή για εντατικούς ελέγχους, πρόστιμα και βαριές κυρώσεις σε όσους διαθέτουν ποτά σε άτομα κάτω των 18 ετών. Μέσα από νέες τεχνολογίες, εφικτή αξιοποίηση λιμάνων, αναφορές σε διεθνές συνέδριο για το νερό στα Χανιά. Από τα ΚΙΔ Κρήτης, ανησυχία για τις επιδοτήσεις. Όταν η απώλεια γίνεται ζωή, σε άνοδο δωρεά οργάνων στην Κρήτη. Πλάσμα αφαίρεση, η διαδικασία, οι εφαρμογές και οι πιθανοί κίνδυνοι. Επίσης, γάβδος ταυτότητες χωρίς ταλαιπωρία, καλή κίνηση ήταν αυτή. Ποδόσφαιρο χωρίς ντέρμπι, η β' φάση του κυπέλου Χανίων και τελειώσαμε τα Χανιώτικα νέα.
0: Ναι, εκείνο που δεν είπαμε και να το προσθέσουμε κι εμείς, επειδή βλέπουμε τις εφημερίδες και το έχουν, το θέμα του ναυαγίου. Εχθές είχαμε την ανακοίνωση του λιμενικού που μας λέει ότι η Σωρός ανήκει σε έναν Αιγύπτιο 25 ετών.
1: Την κριτική επιθεώρηση τη διαβάσαμε.
0: Ναι.
1: Ωραία, νομίζω τελειώσαμε. Ναι. Τέλος και τελεία και καλή επιτυχία. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε, πάμε τώρα να δούμε γιατί δεν τα πάμε καλά. Ένα παιδί μάχε τη ζωή του στην Αττική, ένα αμαξίδιο του γκολφ πήγε και κοπανήθηκε σε ένα τοίχο. Έχουμε τροχαία, έχουμε νέους, έχουμε, και θα το συσχετίσουμε αυτό, πολλούς ανήλικες να καταναλώνουν πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, είτε σε μαγαζιά είτε σε πάρκα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το τι συμβαίνει και τι καταστρέφουν, πώς καταστρέφονται τα παιδιά αυτά, αλλά και τα τροχιά προκύπτουν από την μέθη. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου για την Πρόληψη Τροχιών Ατυχημάτων, τον κύριο Γιάννη Λιονάκη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, και στους ακροατές μας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το χάρτη των τροχιών, γιατί δεν ξέρω. Έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα, Γιάννη.
2: Έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα και θα έλεγα ότι μερικές φορές βλέπεις ότι η τύχη χρειάζεται για να συμβαίνει χειρότερα. Δυστυχώς έχουμε μεγάλη αύξηση τροχαίων. Δυστυχώς έχουμε μεγάλη αύξηση τροχαίων. Ευτυχώς θα έλεγα έχουμε μικρότερη αναλογικά αύξηση των τροχαίων θανάτων και αυτό είναι κάτι που έχει το ενδιαφέρον του. Ωστόσο όμως βλέπεις ότι συμβαίνουν τόσα πολλά που λες θέλεις και αγαθή τύχη μερικές φορές για να πεις ότι μπορεί να πάμε καλύτερα. Εκεί που είχαμε πέρυσι ενθουσιαστεί και σε εισαγωγικά, γιατί και ένας θάνατος είναι σπουδαίο και τρομερό γεγονός, να έχουμε 38 θανάτους και να είναι η καλύτερη χρονιά στο τροχαίο, στο τροχαίο. Δυστυχώς φέτος έχουμε και μια αύξηση η οποία μας προβληματίζει για το πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο διάστημα. Και επειδή το έχουμε πολλές φορές, όσα φέρνει η ώρα δεν φέρνει ο χρόνος, νομίζω ότι κάποιος πρέπει να κρατάει μικρό καλάθι και να εντείνει την προσοχή του και την προσοχή όλων στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν ξέρει την επόμενη στιγμή. Μέχρι προχθές δεν είχαμε κανένα τροχαίο θάνατο στην Κρήτη το μήνα Σεπτέμβριο. Και όμως ήρθαν λίγες ώρες να ανατρέψουν όλο αυτό που σκεφτόμασταν και που βλέπαμε και να έχουμε τρεις θανάτους, οι δύο μάλιστα με μικρά παιδιά, 22 και 19 ετών. Νομίζω ότι αυτό όλο πρέπει να μας προβληματίσει. Θέλω να πω ότι παραδοσιακά ο μήνας Οκτώβριος που έτσι έχουμε

0: αυτό που είπες Κατερίνα αναφορικά με το, με το τροχαίο το συμβάν που υπήρξε μέσα σε κλεισό, στο χώρο εδώ, που είχαμε τους 8 αναβάτες, επιβάτες του αμαξίδι αυτό. Θέλω να πω το εξής, επειδή ακούγονται πολλά. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ισχύει σε δρόμους και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των πεζών και των ζώων. Χώρος, να το πω αυτό, μπορεί να θεωρείται δημόσιας κυκλοφορίας ακόμα και αν είναι ιδιωτικός, ακόμη και αν χρησιμοποιείται μόνο από ένα συγκεκριμένο κύκλο προσώπων, όπως είναι ας πούμε οι πελάτες ενός ξενοδοχείου. Και κάνω αυτή την αφορά γιατί σε τέτοιους χώρους, τέτοια αμαξίδια, κυκλοφορούν ίσως εκατοντάδες στο νησί. Μέσα σε χώρους ξενοδοχείων, σε χώρους δεξιώσεων και ούτω καθεξής. Έτσι. Επομένως, θέλω να ξέρω, να ξέρει ο κόσμος ότι μιλάμε για κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μάλιστα, υπάρχει μια διευκρίνηση που ρητά αναφέρεται σε ξενοδοχεία, σε κλινικές, σε χώρους πάρκινγκ, σε αθλητικούς χώρους, σε χώρους δεξιώσεων και ούτω καθεξής. Επομένως, εδώ το λέω για τους φίλους που τα χρησιμοποιούν. Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες.
1: Μα οποιοδήποτε όχημα που και να τον οδηγείς, πρέπει να το οδηγείς προσεκτικά.
0: Προφανώς. Και καλά κάνεις, γιατί μπορεί να κάνει όπιστε ένας εργάτης μέσα σε μία μάντρα και να σκοτώσει κάποιον. Αυτό είναι εργατικό, ας πούμε. Θέλω να διευκρινίσω εδώ και να πω ότι πρόκειται για εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, άρα έχει σημασία εάν είναι ενάριθμο, ποιος αυτός που το οδηγεί, αν κατέχει την συγκεκριμένη χρήση, μέχρι πόσα άτομα μπορούν να ανέβουν πάνω ανάλογα με το ποιες είναι οι προδιαγραφές του, αν έχει έγκριση τύπου και ούτω καθεξής. Πρέπει επομένως και στο συγκεκριμένο ζήτημα και στο συγκεκριμένο κομμάτι, όπου δεν υπάρχει, να μπει τάξη. Έχει τη σημασία του και γι' αυτό το επισημαίνω και ελπίζω στο αμέσως να τακτοποιηθούν τέτοια ζητήματα όπου υπάρχουν. Από την άλλη, εξακολουθούμε και έχουμε τα ζητήματα, όπως είπα προηγουμένως. Με άλλα λόγια, εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα με τα Σαββατοκύριακα. Βλέπετε καθόλου τυχαίο Σαββάτο βράδυ με Κυριακή ξημερώματα. Σαββάτο απόγευμα είχαμε τους 3 θανάτους. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, βλέπουμε ότι υπό συνθήκες δεν μπορεί να σε σώσει ένα μέσο παθητικής ασφάλειας, η ζώνη και το κράνος. Να θυμίσω στους φίλους μου, γιατί το έχουμε ξαναπεί μαζί, τα κράνη, οι ζώνες δοκιμάζονται με ταχύτητα στα αυτοκίνητα 64 χιλιόμετρα, τα δε κράνη με 38. Άρα εσύ όταν πας με 100 μπορεί να φοράς κράνος.
1: Και 100 πλάς. Έχεις,
0: Έχεις πιθανόν κάποιες πιθανότητες με το μέρος σου, όχι όμως όλες. Πρέπει να πούμε ότι τη φυσική δεν την έχουμε νικήσει με το που βάλαμε μια ζώνη, έτσι. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Και βέβαια, εκείνο που έχει ιδιαίτερη αξία είναι να είμαστε νυφαλοί και συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε.
1: Τώρα, εκτός από το αλκοόλ, έχουμε και διάφορες άλλες ουσίες που έχουν βρει δυστυχώς πολύ μεγάλο έδαφος στη νεολαία. Δυστυχώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και μέσα σε όλα αυτά, Γιάννη Λιονάκη, έχουμε τους ελέγχους στοχές και πολύ ορθά τους έχουμε, και ξέρω ότι το βράδυ αργά υπάρχουν μπλόκα, τουλάχιστον στα Χανιά μπορώ να μιλήσω, σε περιοχές που υπάρχουν οι ξενύχτιδες, ας πούμε, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί κανείς να μας κάνει μεταμόσχευση εγκεφάλου για να σταματήσουμε να οδηγούμε με έναν τρόπο μάγκικο, ηλίθιο και επικίνδυνο.
0: Θέλω να επισημάνω το εξής. Στα Χανιά έχει γίνει, και όχι μόνο, πανελλαδικά, στο θέμα του ελέγχου, ναι, των ελέγχων, υπάρχει μια επίταση πάρα πολύ μεγάλη και τα αποτελέσματα είναι
1: θετικά. Ναι, αλλά δεν αρκούν. Δηλαδή,
0: δεν φτάνει,
1: πρέπει
0: ακριβώς
1: να, και εμείς να έχουμε λίγη σκέψη στο μυαλό μας. Δηλαδή.
0: Μα δεν. Ναι, ναι. Δεν θα,

0: Δεν θα μας γλιτώσει κανένας τροχονόμος και αλίμονα αν ζητάμε έναν τροχονόμο να του πούμε έλα να μας σώσεις και από την άλλη να τον βρίσουμε εάν επιδιώξει. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Θέλει εσωτερική τάξη όπως το λες. Αυτό που μ' αρέσει να επισημαίνω, να επισημαίνω την έλλειψη εσωτερικής τάξης. Υπάρχει μια εσωτερική αταξία η οποία όταν εκδηλώνεται και γενικεύεται και έρχεται στο πλήθος γίνεται ό,τι γίνεται. Έχουμε μια θεαματική μείωση της κατάληψης οδηγών να οδηγούν υπό επίρρη αλκοόλ. Όλο και λιγότεροι είναι εκείνοι οι οποίοι πιάνουν το τιμόνι. Ωστόσο δεν μπορούν να πιαστούν όλοι. Δεν μπορούν να είναι η τροχαία όλο το 24ωρο. Και αν δύο πράγματα έχει πετύχει η τροχαία τον τελευταίο χρόνο, ιδιαίτερα μετά τον Ιούνιο, να θυμίσω ότι στις 13, σήμερα έχουμε 13 νομίζω.
1: Ναι.
0: Σήμερα ακριβώς.
1: Σήμερα έχουμε 15.
0: 15, ναι. Στις 13 κλείσαμε δύο μέρες, τώρα κλείσαμε ένα χρόνο. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ακόμα είμαι την επίρρεια του δεκαήμερου ταξιδιού μου στο εξωτερικό και σε 2-3 χώρες. Ναι. Στις 13 κλείσαμε ένα χρόνο από τότε που εφαρμόζεται ο καινούριος, ας το πούμε, κώδικας. Ακριβώς 13 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε για τις περισσότερες των παραβάσεων από αυτές που συζητάμε τώρα. Έχουμε μια θεαματική μείωση στη χρήση του αλκοόλ. Έχουμε μια θεαματική αύξηση στη χρήση του κράνους. Έχουμε μια μείωση γενικά πανελλαδικά των τροχαίων η οποία θα υπερβεί το 10-15%. Θα δούμε τι θα συμβεί στην Κρήτη, γιατί αυτό που συνέβη πέρυσι ήταν απίστευτο. Από τους 64 κατεβήκαμε στους 38. Θα δούμε φέτο που θα πάμε. Ωστόσο η προσπάθεια, θέλω να το τονίσω αυτό, πρέπει να είναι αδιάλειπτη και συνεχής.
1: Να πω κάτι, Γιάννη Λιονάκη,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: εγώ,
0: ναι.
1: Γιατί φωνάζετε τόσο καιρό, κάνετε μεγάλο αγώνα, η αλήθεια είναι. Μιλήσαμε και τώρα για την ανθρώπινη συμπεριφορά, για το δικό περιβάλλον. Μου άρεσε πολύ, πολύ αυτό που διάβασα στην τελευταία ανάρτησή σας. Χρειαζόμαστε και δρόμους που συγχωρούν, λέτε.
0: Ναι, αισθάθηκα και αυτή την ανάγκη να το κάνω, επειδή ακούστηκαν διάφορες φωνές και θα μιλήσω συγκεκριμένα. Αναφέρθηκα στο θάνατο της κοπελίτσας,
1: ναι,
0: Χανιά,
1: ναι,
0: η οποία έπεσε πάνω σε ένα φανάρι. Και ήθελα να διευκρινίσω κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε βάλει στην λογική μας, στη συλλογιστική μας, και πρέπει να τα διεκδικούμε αυτά. Δηλαδή τι, ότι περίπου εδώ και μια δεκαπενταετία, τουλάχιστον από το 12 και 13, υπάρχουν κάποιοι κανόνες αναφορικά με στοιχεία των οδών, τα οποία πρέπει να πληρούνται κάποιοι κανόνες, κάποιες διατάξεις, κάποια υλικά, κάποιες χρήσεις, προκειμένου σε ένα τροχαίο τα αποτελέσματά του να μην είναι τραγωδίες, να μην μας σκοτώνουν. Δηλαδή είναι αυτό που άκουσα στο εξωτερικό πριν από πολλά χρόνια και λέγαμε, μα τι λένε τώρα, τι μας λένε, σε μια τέτοια συνάντηση από αυτές που κατά καιρούς γίνονται και μου γίνεται η τιμή να είμαι προσκεκλημένος. Μιλούσαν, άκουσα στις αρχές του 2000 για το συγχωρητικό οδικό δίκτυο. Λέω, τι να συγχωρήσει ένα δίκτυο, τι να συγχωρήσει ο δρόμος. Η εξήγηση λοιπόν ήρθε πάρα πολύ γρήγορα όταν παρακολουθώντας την τοποθέτηση στιφαίων σε έναν, όχι σε δημόσιο δρόμο, εκεί που έπρεπε, που γινόταν επίδειξη, είδα ότι μία βίδα όπως ακριβώς σας το περιγράφω, με μία πεταλούδα, αν είχε μία διαφορετική τοποθέτηση όπως μας έδειξαν αργότερα, θα μπορούσε να συγκρατήσει ένα λεωφορείο το οποίο με την προηγούμενη βίδα και την προηγούμενη πεταλούδα είχε φύγει στο γκρεμό από κάτω. Και σας μιλώ για τεστ. Μιλώ για ένα αχανή χώρο που, στο Μιλάνο συγκεκριμένο αυτά που σας λέω τώρα, και τα οποία τα βλέπαμε και λέγαμε, μα είναι δυνατόν. Ή εκεί πρωτακούστηκε και μετά στη συνέχεια είδα ελότι είναι οι κανονισμοί αυτοί οι ευρωπαϊκοί, δεν χρειάζεται να φορτώ σε νούμερα και λεπτομέρειες, οι οποίοι λένε ότι, οι οποίοι κανόνες λένε ότι πρέπει στην πρόσκρουση, ας πούμε πάνω στη βάση ενός μιας κολόνας, ενός πασάλου που κρατάει ένα οποιοδήποτε σήμα ή φανάρι, πρέπει να μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη απορρόφηση του κραδασμού που έχουμε στη σύγκρουση, αλλά και συγκεκριμένη παραμόρφωση που κατά τεκμήριο ή κατά πιθανότητα να μην σε σκοτώνει.
2: Τώρα ένα λεπτό μου,
0: Γιάννη. Ήθελα αυτό να το δημοσιοποιήσω.
2: Ναι, αλλά κοίταξε, εμείς είμαστε σε μια...
0: Για να εφαρμόζεται.
2: Ναι, είμαστε σε μια χώρα και σε μια περιφέρεια και σε ένα νομό όπου ο δρόμος που συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο, το κουβεντιάζουμε και προηγουμένως με τη Μαρίνα, η παράκαμψη ας πούμε, για να πας σε μια πικροκατημιγμένη περιοχή στον Αργουλιδέ, ή το γεγονός ότι από τους τάφους του Βενιζέλου μέχρι τη στροφή του αεροδρόμιου έχουμε δύο κυκλικούς κόμβους και δεν έχουμε ούτε μία διάβαση πεζών, έχουμε πλατείες και έχουμε και δρόμους μεγάλους από τους οποίους πρέπει να φύγουν το πρωί οι κάτοικοι να πάνε στη δουλειά τους και πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν διπλή διαχωριστική γραμμή. Αλλιώς, εγώ που μένω στο Ρόνι, πρέπει να στρίψω δεξιά, να πάω στον κυκλικό κόμβο του αεροδρομίου, να κάνω τη στροφή και να γυρίσω για να είμαι στο ρεύμα κυκλοφορίας. Αντί λοιπόν να δημορφώσουν, είναι είσοδος έξοδος χωριού και πλατεία, βάζουμε, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδική. Είμαι σίγουρη όμως ότι υπάρχουν, οι συγκοινωνιολόγοι έχουν να προδίνουν πολύ αποτελεσματικά μέτρα.
0: Λύσεις και κανόνες υπάρχουν προφανώς.
2: Δεν είναι δυνατόν ένας πεζός να κάνει το σταυρό του σε όλη αυτή τη διαδρομή για να καταφέρει να περάσει από τη μια άκρη του δρόμου στην άλλη. Δεν έχει προβλεφθεί τίποτα για τους πεζούς.
0: Κάνεις μια πολύ μικρή περιγραφή μιας και εδώ γενικότερης αταξίας.
2: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο να πιάνεις τους ανθρώπους να τους γράφεις γιατί περάσαν τη διαχωριστική γραμμή και δεν έχουν επιλογή. Η λύση είναι να το φτιάξεις.
0: Η λύση είναι να συζητήσουμε, να εφαρμόσουμε κανόνες και να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή του πολίτη με κάθε τρόπο ασφαλέστερη. Αυτό είναι η ουσία του πράγματος. Και εκεί πρέπει να κατατείνουν οι προσπάθειες όλων μας. Να συνεργαστούμε οι πολίτες με την πολιτεία. Η πολιτεία να εφαρμόσει. Υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν τάξεις, υπάρχουν
2: κανόνες. Και κλείνουμε, Γιάννη Λιονάκη, διότι δυστυχώς δεν είχαμε νωρίτερα. Ναι. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, όμως. Καλημέρα,
0: σας ευχαριστώ, παιδιά, μια καλημέρα και να προσέχει ο κόσμος. Μπορούμε να πάμε καλύτερα.
2: Μπορούμε.
0: Να προσπαθήσουμε.
2: Και έχουμε καλημέρα, και δύο ειδήσεις από την αίθουσα σύνταξης. Έχουμε σύλληψη τον ξυλοδερμό της ανήλικης από το Βασίλη το Φουντουλάκη για το ρεπορτάζ.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι πλέον είναι αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολονάκι. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοσχέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε ότι οι χώρες που όπως ανέφερε δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε λήψη στρατηγικής σημασίας πυρομαχικά, κόστισε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις, καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησε τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο έγκλησοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινή της Αλκέτρι Ζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη είναι πλάκη σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικιαστές κύριες κατοικίες ή φοιτητική στέγη για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟΥ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό, έπληξαν οι ρωσικές δυνάμεις σε ουκρανικό λιμάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.
3: Ο καιρός.
4: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Δύο επιλογές επικοινωνίας. Η πρώτη είναι μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη.
0: Και η δεύτερη διαδικασία επικοινωνίας μαζί μας, ο δεύτερος τρόπος, είναι μέσω του Facebook. Μπαίνετε σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Λοιπόν, βλέπω ότι μέσα σε όλο τον κατακισμό της επικαιρότητας και πραγματικά πάρα πολλές ειδήσεις και η αλήθεια είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες που σχετίζονται με την καθημερινότητα, τις ζωές μας, την τσέπη μας αλλά και την ασφάλειά μας, με φόντο βέβαια την θλίψη, την πανελλήνια θλίψη που έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, τον οποίο αποχαιρέτησαν χθες φίλοι και θαυμαστές, διάσημοι και μη. Σε μια κηδεία που άκουγα τα κορίτσια, τα δικά μας χθες το βράδυ, την Νεφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Νταραμπίκου, που λέγανε και νομίζω έχουν απόλυτο δίκιο, παρέπεμπε λίγο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του κόσμου, έτσι μην, για εδώ απαρξέ, σε Καζαντζίδη.
1: Στον κόσμο που είχε καταλήξει.
0: Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του κόσμου. Ήταν πάνω από 35-40 χιλιάδες άνθρωποι αυτοί που ακολούθησαν τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ήταν εντυπωσιακό αυτό που συνέβη από την, από την Κυριακή το απόγευμα, που ουσιαστικά τέθησε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του. Ο κόσμος συνέλευσε τα πούλμαν. Πούλμαν που ήρθαν από
0: όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό τον κατεχισμό της επικαιρότητας και τις κουβέντες που γίνονται για το πόσο ασφαλής είναι οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας, πόσο αποτελεσματικοί είναι οι έλεγχοι, τι γίνεται με αυτά τα τεράστια αναπάντητα ερωτήματα για το συγκεκριμένο ιατρείο. Το ιατρείο του θανάτου, από ό,τι αποδείχθηκε για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Γιατί όσο έρχονται στοιχεία, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, στοιχεία από μηνύματα, από επικοινωνίες, από το μηχάνημα, φαίνεται ότι είναι ακόμη πιο εγκληματική η συμπεριφορά. Δεν θέλουμε να δικάσουμε, δεν θέλουμε να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά δεν ξέρεις πώς αλλιώς.
0: Τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και μία πολύ μεγάλη συζήτηση για την άλλη πραγματικότητα που έχει βάλει στη ζωή μας με έναν τρόπο έτσι εκοφαντικό. Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί λέω για την τεχνητή νοημοσύνη? Έχει φουντώσει μια αντιπαράθεση ιδιαίτερα στις νομές πολιτείες για το αν και κατά πόσο θα πρέπει να μπει ένα φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Είχαμε και παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι όσοι προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα, απλά συμμετέχουν σε μία φάρσα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, το μοναδικό πρόβλημα το δημιουργεί ένας κακός πρόεδρος. Ένας καλός πρόεδρος μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματα μια χαρά και να μην υπάρξει ζήτημα. Οι γνωστές προσεγγίσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Εκείνο όμως.
1: Υπεραπλουστευτικές,
0: φυσικά. Εκείνο όμως το οποίο εμένα, βρε Μαρία, μου προκαλεί μια πάρα πολύ μεγάλη απορία είναι όλη αυτή η αντίφαση με την οποία αντιμετωπίζουν κυρίως οι γνωρίζοντες ή οι επαΐοντες αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν αρχίσαμε να ερχόμαστε σε επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη, μείναμε σαστισμένοι από το μέγεθος των πληροφοριών που μπορεί να διαχειριστεί
1: και τις δυνατότητες
0: να επεξεργαστεί.
1: Που είχε τότε. Αυτό, ναι. Φαίνεται τώρα ότι είχε ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες.
0: Στη συνέχεια όμως υπήρξε μια κυματοειδής έτσι καμπύλη που έλεγε: έλα μωρέ, την υπερεκτιμούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί να κάνει. Ένα σωρό λεφτά, ένα σωρό επενδύσεις, μια τεράστια ενέργεια, ας πούμε. Και σε κόστος και σε ποσότητα.
1: Και τελικά δεν μπορεί να ξεπεράσει το ανθρώπινο μυαλό.
0: Και τώρα πάλι λέμε ότι όχι, παιδιά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα τέρας που, αν δεν το διαχειριστούμε με τρόπο αποτελεσματικό, μπορεί να αλλοιώσει την πραγματικότητα, την καθημερινότητα, την ομαλότητα στις ζωές μας.
1: Και επειδή όλο αυτό
0: δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα άκρη.
1: Και επειδή επηρεάζει και τις αγορές, επηρεάζει και τα χρηματιστήρια, θέλει πολύ πολύ προσοχή αυτή η συζήτηση. Το ότι χρειάζονται ασφαλιστικές δικλείδες, το λέμε από την αρχή, το λένε όσοι γνωρίζουν, δεν γίνεται συζήτηση γι' αυτό.
0: Πάμε εμείς τώρα σεμνά-σεμνά.
1: Σε άλλες ασφαλιστικές
0: δικλείδες. Για να κλέψουμε λίγο τη δόξα του Δημήτρη Πετρόπουλου από το σεμνά και ταπεινά. Σε κάτι πολύ πιο γήινο, να πω. Θα μου πείτε τι νοημοσύνη δεν έχει γίνει.
1: Φωτιά
0: ναι,
1: και
0: έχει γίνει σε κάτι. Φωτιά και λάβρα τα καύσιμα. Έλεγε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Και ο Νίκος Παγιοργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, πριν από λίγες μέρες εδώ στο Air News Radio, σε μια άλλη εκπομπή που φιλοξενήθηκε, ότι παιδιά, θα έρθει η εποχή που θα λέμε τι καλά ήταν τότε που πληρώναμε την αμόλυβδη 2 ευρώ το λίτρο. Μήπως τι ωραία ήρθε, που ήταν. Δεν ξέρω, μήπως την κοντοζυγώνουμε αυτή την εποχή. Κύριε Παγιοργίου, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Για πείτε.
2: Δυστυχώς. Από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνεται αυτό που είχα πει τότε και το είχα πει έτσι με πλήρη γνώση του τι θα συναντήσουμε το χειμώνα.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκυρία.
0: Ναι.
2: Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα.
0: Ναι.
2: Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες ομάδες στην περιοχή του κόλπου, δηλαδή οι γνωστοί σε όλους μας Χούθοι από το παρελθόν και άλλες ομάδες, και αυτές χτυπούν και τα τάγκερ τα οποία διέρχονται από την βόρεια μεριά του Περσικού, από την Ερυθρά. Αντίστοιχα στη Ρωσία οι Ουκρανοί καταφέρουν χτυπήματα σε δηληστήρια με αποτέλεσμα να κλείνει η παραγωγή, θέλοντας να προστατέψουν οι Ρώσοι τις εγκαταστάσεις τους, κλείνουν τις παραγωγές.
1: Άρα μικρότερη παραγωγή, υψηλότερες τιμές.
2: Ακριβώς, μεγάλη ζήτηση, υψηλότερες τιμές. Να πούμε ότι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη, κυρία Γεωργίου. Δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Και αυτό έχει φέρει πέραν από την οικονομική αναστάτωση και πολιτική αναστάτωση, την οποία έχετε αναδείξει κατά καιρούς. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο ήδη. Στις περισσότερες χώρες.
1: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
0: Όχι, Παναγιά μου, μην.
2: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
1: Εντάξει. Με γιώσατε.
2: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η Ελλάδα, η μισθή είναι αρκετά χαμηλή. Οι επιχειρήσεις νοσούν. Είμαστε σε μεγάλη κρίση ήδη. Μην ξεχνάμε ότι από το 2010 που είχαμε μπει στα μνημόνια. Έχουμε φτάσει το 2026, 16 χρόνια μετά, και κάποιες, οι περισσότερες οικογένειες μάλλον θα έλεγα, αντιμετωπίζουν σοβαρότερα οικονομικά προβλήματα από τότε.
1: Mm-hmm.
2: Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κυρίως αυτές τις οικογένειες, τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται με ένα μισθό και μεγαλώνουν τα παιδιά τους, και εκεί θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση. Ενίσχυση όχι μόνο στα καύσιμα. Τα καύσιμα είναι το τελευταίο. Ξέρετε, αν εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να μετακινήσω το αυτοκίνητό μου, θα βρω άλλους τρόπους. Δόξα τω Θεώ, η συγκοινωνία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σε όλο το δίκτυο. Και της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, που είναι.
1: Πολλοί κόσμοι το επιλέγει ήδη. Μέση τιμή αυτή τη στιγμή στα καύσιμα, στη βενζίνη, την αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Μέση τιμή, η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για τη βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Χτες πάλι το ίδιο, το Σάββατο, συγγνώμη, πάλι το ίδιο. Κάθε μέρα. Φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει η αγορά σε πετρέλαια είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές των τελεσμένων προς τα πάνω. Ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε τα $72 στις αρχές Αυγούστου στο πετρέλαιο τύπου Brent. Σήμερα είμαστε στα 107.
1: Ναι.
2: Με μια διαρκή βασανιστική άνοδο.
1: Και επειδή πλησιάζουμε, ένας μήνας μας χωρίζει από το πετρέλαιο θέρμανσης. Με αυτά τα δεδομένα, με αυτά που έχουμε τώρα, ας ελπίσουμε ότι θα είναι διαφορετικά. Πού θα πουλείτε?
0: Εδώ είναι το θέμα. Ναι. Του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που λέμε το ερώτημα.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης. Αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά. Ίσως και ένα 95.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Σε ελπίσουμε ότι όταν θα ξεκινήσει η διάθεση θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Ναι. Μακάρι, μακάρι. Ξέρετε, το είχα πει από το Πάσχα ότι θα έχουμε περιόδους μπροστά μας όπου τα καύσιμα θα έχουν μεγάλες αυξήσεις πολύ σύντομα και μικρές και μεγάλες διάρκειες αποκλιμακώσεις. Δηλαδή θα βλέπουμε άμεσα μια εκτείναξη της τιμής για, για κάποιο γεγονός που θα συμβαίνει στις επίμαχες περιοχές και σταδιακή μείωση καθυστερημένη. Αυτό είναι το μοντέλο που θα ζήσουμε μέσα στο χειμώνα.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
1: καλή
0: πάρα
1: πολύ. Καλή σας ημέρα,
2: κύριε Παπαγιώργη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Πώς το λέμε, την καρδιά περιβόλη.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Παπαδάκη, τη Ρούλα τη Λάβα. Γεια σου, Ρούλα μου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Στο Δημήτρη τον Μπέσιο, με τις καλές τους κουβέντες και τις καλημέρες τους. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Μαυρόπουλο. Κύριε Μαυρόπουλε, το μήνυμά σας δεν το διαβάζουμε. Όχι γιατί κάνουμε καμία λογοκρισία, αλλά επειδή αν διαβάσουμε το μήνυμά σας, δεν πρέπει να κάνουμε κομπή. Δηλαδή, χρειάζεται κανένα 20 λεπτό να το διαβάζουμε απνευστή.
1: Άρα την καλημέρα
0: λοιπόν,
1: μου.
0: Άρα καλημέρα και καλή δύναμη. Ναι. Λοιπόν, πιο μικρά μηνύματα να διαβάζουμε. Καλημέρα στη φίλη μας την Παρασκευή της Γιούφη, στη Λάρισα 22 βαθμοί Κελσίου, λέει και συννεφιά. Καλημέρα στην Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Σπυριδούλα μου, καλή δύναμη. Το ηχητικό δεν μπορώ να το ακούσω τώρα, θα το ακούσω μετά. Ποθητή Βάλβη, καλημέρα. Τι ωραία φωτογραφία μας στέλνεις από το γιόγερμα μέσα στη θάλασσα. Ευγενία Κόκα, καλημέρα. Η Ευγενίτσα μας λέει στο Μαρούσι βενζίνη 2,18.
1: Μάλιστα.
0: Με τις υγείες μας. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία με τα υπέροχα μηνύματά του και τις φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Ένας αγαπημένος λέει θεσμός για τους τρικαλινούς είναι το παζάρι των Τρικάλων, ψώνια, χαλβάς, φαρσάλων και τσίκνα. Έχει ξεκινήσει, ναι, έχει ξεκινήσει. Μπράβο.
1: Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Έχει κι άλλο ένα παζάρι, θα σου πω αύριο εκεί κάτω mm-hmm. στην Τριφυλία, στη Μεσσηνία, για το χαμό μου έχουν στείλει 2-3 mail. Θα πούμε δύο λόγια. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Α, 2,135 είναι 2,13. 2,135 είναι η βενζίνη στα Τρίκαλα. Ο Αλέξανδρος μας λέει: καλημέρα, καλή δύναμη. Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία θέλουν δημοψήφισμα για την απόσχηση από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαμός προβλέπεται στην Αγγλία. Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ, λένε οι Ιρανοί, εάν πρώτα δεν αποδεχτούν τους όρους μας. Οι Χούθοι συνεχίζουν τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία. Μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης από τη Σαουδική Αραβία, το πετρέλαιο στα 107,17. Φωτιές στις τιμές στην Αγγλία. Η Ρωσία συνεχίζει τους βαρισμούς του Κιέβου σε βενζινάδικα, ιατρικά μηχανήματα, σούπερ μάρκετς κλπ. Καθόλου καλό. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τον θάνατο του Μαζονάκη. Φθινοπορεινός καιρός για σήμερα. Καλή εκπομπή, να σε καλά. Κάνει τον πρόλογο, είπαμε. Τη εκπομπή.
1: Ιδιαίτερα με τέτοιες 9 που διαβάζουμε το μήνυμά του. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και στο Viber.
0: Και στο Viber. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.
1: Και θα τα δούμε μετά.
0: Βεβαίως, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Γιώργο Δελή. Ο κύριος Γιώργος Δελής είναι καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ζητήσαμε τα φώτα του, τα επιστημονικά του φώτα, για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή την αποφυλάξη, σήμερα αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Έτσι, είναι προγραμματισμένη η αποφυλάξη του για τις 12 το μεσημέρι. Υπενθυμίζουμε ότι έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθειρξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Για το αν ο ίδιος μπορεί ή όχι να πολιτευτεί. Είναι προφανές ότι ο ίδιος διακαώς το επιθυμεί και το έχει προαναγγείλει κιόλας. Έτσι, βέβαια. Και το έχει και προαναγγείλει.
1: Μάλιστα, υπάρχει και μια δήλωση της δικηγόρου του που μας προετοιμάζει. Μας λέει ότι θα δώσει συνέντευξη τύπου μετά την αποφυλάκησή του. Τώρα το βλέπω στο Earth News, το ρεπορτάζ μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι νομοτεχνικές απόψεις έχουν ακουστεί αρκετές, όπως και απόψεις συνταγματολόγων. Νομίζω του κυρίου Δελή έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Τον καλωσορίζουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Μετά από τόσα που ακούμε για πολέμους, έτσι, για βενζίνες και λοιπά, είπατε να βάλετε και ένα επιπλέον κερασάκι.
0: Ένα κερασάκι, μια χαρά το λέτε. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.
1: Για πείτε μας.
0: Πώς βλέπετε εσείς τώρα, έχει ξεκινήσει, έχει φουντώσει αυτή η συζήτηση. Τη βλέπουμε και στο διαδίκτυο και στην κοινωνική δικτύωση και παντού, αλλά και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές. Ή αν μπορεί, υπάρχει άλλος τρόπος, αν δεν επιτρέπεται αυτή η διαδικασία, να πολιτευτεί σε επόμενες εκλογές.
4: Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Ναι. Πολύ σωστά τα διακρίνετε. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα? Η απάντηση είναι όχι. Δεν τα έχει στερηθεί. Το Σύνταγμα μας λέει ότι χρειάζεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση. να εξηγήσουμε ότι αμετάκλητη είναι η απόφαση που βγαίνει από τα ανώτατα δικαστήρια ή αν δεν ασκηθεί αυτό που λέμε ανέρεση. Επομένως, σήμερα ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτι, νομίζω, καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως, έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα, ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές. Πάμε σε ένα δεύτερο ζήτημα. Mm-hmm. Πολύ σωστά το είπατε, αν θα μπορούσε ο ίδιος να είναι αρχηγός ενός κόμματος ή έστω εμέσως, μέσω αχυρανθρώπων, να ασκεί την πραγματική ηγεσία ενός κόμματος. Mm-hmm. Είναι κάτι που επιχειρήθηκε με το κόμμα Έλληνες, αν θυμάστε, πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Mm-hmm. Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει τις εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί ο κ. Κασιδιάρης.
0: Άρα αυτό αποκλείεται κατηγορηματικά, λέτε κύριε καθηγητά, να ηγηθεί κόμματος. Δηλαδή δεν επιτρέπεται.
4: Αποκλείεται κατηγορηματικά για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί ο νόμος είναι σαφής και μάλιστα θέτει και χρονικό όριο. Η χρονική διάρκεια αυτής της ουσιαστικά της απαγόρευσης ισχύει από τότε που βγήκε η οριστική του καταδίκη. Αν το υπολογίζω καλά, από το 2020, 13 χρόνια, μας πάει στον Οκτώβριο του 1933. Mm-hmm. Επομένως, yeah, με βάση το γράμμα του νόμου, αυτό δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
4: Και μάλιστα δεν υπάρχει περιθώριο εκτίμησης από τα δικαστήρια γι' αυτό. Υπάρχει και ένα επιπλέον επιβαρυντικό για τον κύριο Κασιδιάρη, ότι αυτή η διάταξη έχει ήδη κριθεί συνταγματική στις προηγούμενες απόπειρα το 2023. Επομένως, αν το δοκίμαζε σήμερα, νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι συντριπτικά σε βάρος του.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό που λέει η συνήγορος υπεράσπισής του, η κυρία Πανταζή, ότι δηλαδή είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο της ποινής του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη, είναι αιωλό?
4: Κοιτάξτε, ο νόμος λέει ότι ρητά, ότι η μη έκτηση του συνόλου της ποινής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος που σας ανέφερα νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
4: Το λέει ρητά. Μάλιστα. Έχει κριθεί αυτό το πράγμα από τα δικαστήρια? Η απάντηση είναι ρητά όχι. Δηλαδή, αν το αποπειραθεί ο κ. Κασιδιάρης, θα ξαναπάμε μπροστά στο τμήμα του Αρείου Πάγου, αυτό το οποίο εγκρίνει τους εκλογικούς σχηματισμούς, για να κρίνει αν αυτή η διάταξη, ειδικά συγκεκριμένη προκειμένου, θα μπορούσε να έχει θέμα συνταγματικότητας, μπας και μπορεί να κατέβει. Η δικιά μου προσέγγιση είναι ότι με τα προηγούμενα που έχουμε, το θεωρώ απίθανο.
0: Κλείσαμε λοιπόν αυτό το θέμα. Ναι.
4: Αυτό το σενάριο το θεωρώ.
1: Πάμε τώρα στα παραθυράκια.
0: Εντελώς αδύνατο. Εντελώς αδύνατο. Ναι.
1: Πάμε,
0: ναι,
1: στα παραθυράκια τώρα που αφήνονται. Μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια?
4: Λοιπόν, διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάζει το όριο του 30%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να συγκεντρώσει το 30% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Θα έπρεπε λοιπόν την από τώρα να εμφανιστεί στο βόρειο, στο νότιο τομέα, σε μια πάρα πολύ μεγάλη εκλογική περιφέρεια, να τους πάρει όλους, να έχει το 30% για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι στην Ελληνική Βουλή. Αυτό είναι το δεύτερο σενάριο. Το βλέπω υποθετικό αυτή τη στιγμή. Όχι απαγορευτικό της καθόδου σε μια εκλογική περιφέρεια, απαγορευτικό της εκλογής του, λόγω του 30%. Mm-hmm. Είμαι σαφής σε αυτό?
0: Απόλυτα. Πολύ, δηλαδή ότι πολύ θα μπορούσε, ας πούμε, να κάνει μια, να το πω κομψά, φαντεζή εμφάνιση για να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι δεδομένο ότι δεν θα εκλεγεί, γιατί υπάρχει το όριο του 3%.
4: Ναι, αν μαζέψουμε 150.000 ψήφους σε μία εκλογική περιφέρεια στην Ελλάδα, αυτό θα γεννούσε άλλες συζητήσεις.
0: Και βέβαια.
4: Ναι, ναι.
0: Βέβαια.
4: Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος, ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή.
0: Εδώ είναι ένα θέμα.
1: Βέβαια.
4: Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια διάταξη η οποία δεν έχει δοκιμαστεί απόλυτα από τα μέχρι σήμερα, πάλι μια διάταξη όψιμη στην εκλογική μας νομοθεσία, που λέει ότι μία από τις προϋποθέσεις για να κατέβει κανείς ένα κόμμα στις εκλογές, ένα σχηματισμός, είναι να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό το κριτήριο, που καταλαβαίνετε είναι μια αόριστη νομική έννοια που χωράει και εκτίμηση, μπορεί να κλονιστεί αν κατέβει, αν το κόμμα κατεβάσει υποψήφιο κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Στην περίπτωση αυτή τι γίνεται? Δεν είναι ο νόμος απόλυτα σαφής ότι αποκλείεται το κόμμα ολόκληρο, όπως σας είπα, αν είχε την πραγματική ηγεσία, αλλά δύναται να κρίνει ο Άριος Πάγος ότι η δικαιοσύνη, ότι το κόμμα αυτό πάβει να εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Επομένως, αν εμφανιζόταν σε ένα κόμμα το οποίο έχει κατέβει σήμερα, καταρχήν έχει ανεξάρτητη ηγεσία. Mm-hmm. Καταρχήν για να έχει κατέβει, δεν έχει θεωρηθεί ποτέ ότι δεν να εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
1: Αλλά και πάλι σε αυτή την περίπτωση, το αρμόδιο τμήμα του Αρίου Πάγου θα κρυθούν όλα. Σε περίπτωση που έχουμε τέτοια κίνηση.
4: Ναι. Προσωπικά θεωρώ ότι θα ήταν μια πολύ δύσκολη κρίση του Άριου Πάγου. Έχει υπάρχει όμως και το προηγούμενο, όχι για αυτή τη διάταξη, για την προηγούμενη σας είπα περί πραγματικής ηγεσίας, mm-hmm. που φαίνεται να το αντιμετωπίσουμε μια σχετική ευρύτητα το θέμα αυτό.
1: Μάλιστα.
4: Άρα, αυτά είναι τα σενάρια. Δηλαδή, mm-hmm. θεωρητικά να ήταν ως ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος, το οποίο να μην θεωρηθεί ότι, πώς να το πω, αλώθηκε η ηγεσία του από την παρουσία του κυρίου Κασιδιάρη, γιατί τότε πάμε στην αρχική διάταξη που είπαμε. Και η δεύτερη περίπτωση είναι να εμφανιστεί ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι τιμές στα καύσιμα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Νέες αυξήσεις στην Αγγλία προαναγγέλνουν οι πρατηριούχοι, ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Σήμερα, οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στον ανακριτή, η 18χρονη μητέρα Βρέφους, που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινή της Σαλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Έθνιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, και η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Τις μουσκάρες επιλέγει η Ραπανανίδου.
1: Και τι μουσκάρες, πω.

0: Εντάξει, προφανώς είναι η ιεροσυλία να πατά στο Bohemian Rhapsody, δεν το συζητάμε. Μας υποχρεώνει όμως η επικαιρότητα και ο χρόνος που είναι αμήλικτος. Ο ραδιοφωνικός χρόνος πρέπει να τον διαχειριστούμε, γιατί είναι ιδιαίτερα πυκνός τώρα το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα, μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, υφυπουργό εξωτερικών, για να συζητήσουμε λίγο για την εξέλιξη των εθνικών μας θεμάτων, με αφορμή και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο. Και όλη βέβαια τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα εθνικά μας θέματα, δυστυχώς έχουμε και μια σειρά αντιπαραθέσεων που αναπτύχθηκαν με αφορμή και τις επισκέψεις πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα, η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων και την υπόθεση των λεγόμενων ήρεμων νερών. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα από το Στρασβούργο. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτές τις ημέρες που έχει την ολομέλειά του. Επομένως, σε πολύ σημαντικές συναντήσεις, πάντοτε προωθώντας τις εθνικές θέσεις, μια σειρά αποστήματα, ειδικά εν ώψη Προεδρίας.
0: Πάμε να τα πιάσουμε όλα.
1: Να ξεκινήσουμε από το Καστελόριζο, ναι, και τα μηνύματα που έστειλε και η παρουσία και η τριήμερη παραμονή του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας, αλλά και οι αντιδράσεις που είχαμε αναμενόμενες, αλλά είχαμε αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, από την τουρκική πλευρά, κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ήταν υψηλού συμβολισμού στο Καστελόριζο. Είναι άλλη μια ένδειξη της αποφασιστικότητας που έχει αυτή η κυβέρνηση να υπερασπίζεται σταθερά κάθε σημείο της ελληνικής γης, κάθε σημείο της πατρίδας. Άλλωστε, να υπογραμμίσουμε ότι το Καστελόριζο δεν κοίται μακράν. Ναι. Ούτε το Καστελόριζο βρίσκεται δήθεν σε λάθος γεωγραφική πλευρά, όπως άστοχα έχουν υποστηρίξει διάφοροι δημοσιολογούντες στη γειτονική χώρα. Έχετε λοιπόν η επίσκεψη αυτή και σε μια ιστορική στιγμή για το νησί, μια και γιορτάσαν κάτι και την απελευθέρωση της νήσου, και μάλιστα η επίσκεψη αυτή ήρθε και σε συνέχεια της τουρκικής προσπάθειας να περικυκλώσει τρόπον τεινά το Καστελόριζο με τα δίθεν εθνικά πάρκα, με τα παράνομα εθνικά πάρκα που σχεδίασε ανοιχτά του συμπλέγματος της μεγίστης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη έστειλε μήνυμα για σιγουριά, αποφασιστικότητα και σταθερότητα σε ένα σημείο από όπου αρχίζει η Ελλάδα και δεν τελειώνει, δηλαδή το Καστελόριζο, και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα συνέπειας και ασφάλεια σε ένα βέβαιο διεθνές περιβάλλον, μια και θα συμφωνήσετε κι εσείς, η περιοχή μας τελευταία χρόνια ταλανίζεται από σειρά κρίσεων και εντάσεων που προκαλούν διαδοχικά προβλήματα σε διάφορα επίπεδα.
0: Βέβαια,
2: και να κλείσω λέγοντάς ότι η επίσκεψη αυτή στο Καστελόριζο και κάτι άλλο σηματοδοτεί το κλείσιμο του κύκλου της οικονομικής κρίσης, μια και τα μνημόνια που όλοι θυμόμασταν ξεκίνησαν από το Καστελόριζο με την τότε δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου.
0: Έδωσε μια αιχμηρή απάντηση ο κύριος Παπανδρέου σε αυτό. Έδωσε μια αιχμηρή απάντηση ο ίδιος ο κύριος Παπανδρέου γι' αυτό. Δεν θα ήθελα να μείνουμε εκεί. Θα ήθελα να μείνουμε σε κάτι άλλο. Δέχεται μια κριτική, είμαι σίγουρος ότι έχετε διαβάσει κι εσείς, κύριε Υπουργέ, η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση προσωπικά και ο Πρωθυπουργός, για το γεγονός ότι, όπως διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες, δεν προανήγγειλε, όπως είχε υπάρξει διαρροή, λένε όσοι υποστηρίζουν, όσοι γράφουν αυτά τα δημοσιεύματα, την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ότι έδειξε μια ατολμία, ένα φόβο η κυβέρνηση να το κάνει αυτό.
2: Να βάλουμε τα πράγματα σε μια ιστορία, και εγώ ακούω διάφορες πατριωτικές κορώνες. Η κυβέρνηση αυτή μιλάνε πράξεις. Δεν μιλάνε ψευδοκορώνες, ούτε με μηνύματα γεμάτα λαϊκισμού, όπως κάνει η αντιπολίτευση και δυστυχώς κάνει και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο...
0: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα.
2: Το οποίο δεν διαχωρίζει τη στάση από τα υπόλοιπα κόμματα σε ό,τι αφορά τη λαϊκιστική του προσέγγιση στα εθνικά θέματα. Να σας πω λοιπόν το εξής. Η χώρα, όπως διατάρρωσε ο Πρωθυπουργός, διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα έως το εύρος των 12 ναυτικών μιλίων κατά το διεθνές δίκαιο, όποτε το κρίνει σκόπιμο και εθνικά ωφέλιμο. Αυτές οι αποφάσεις δεν προαναγγέλλονται. Απλώς όταν η εκάστοτε κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι εθνικά σκόπιμο να το πράξει, το ανακοινώνει και η υπόθεση τελειώνει αυθορή και παραχρήμα. Όλες αυτές οι λαϊκιστικές προσεγγίσεις ότι θα πρέπει να, εν πάση περιπτώσει, να πετάμε κορώνες πατριδοκαπρίς αριστερά και δεξιά για προστέρψη του κοινού, θεωρώ ότι είναι ανεύθυνη πολιτική. Και αναρωτιέμαι άραγε, τα προηγούμενα χρόνια που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τα περισσότερα από το χρόνο της μεταπολίτευσης στη χώρα, γιατί δεν προχώρησε στην επέκταση των χωρικών υδάτων, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν προχώρησε, για παράδειγμα, σε συμφωνίες με την Ιταλία, ούτως ώστε να επεκτείνει και στο δυτικό μέτωπο τα χωρικά μας ύδατα, όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Πού ήταν το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια εκείνα που τώρα πουλάει τσάμπα λαϊκισμό και δωρεάν στον κόσμο?
1: Τι λέει τώρα?
2: Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα σε μια σειρά, με ευθύνη και με ψυχραιμία. Δεν προσφέρονται τα εθνικά ζητήματα για λαϊκισμό. Και καλά θα κάνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να το αντιληφθούν, γιατί αυτό επιτάσσει το εθνικό συμφέρον.
0: Όταν λέτε όλες, εννοείται και την πλευρά Σαμαρά, υποθέτω.
2: Αναφέρομαι σε όλους, διότι στην τελική ανάλυση θεωρώ ότι η εικόνα του Πρωθυπουργού και η πολιτική που ακολουθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης είναι μια εξωτερική πολιτική που ακυρώνει τους πατριδοκάπηλους. Πάρτε παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα. Είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι την ίδια εβδομάδα στον Σίσι μαζί με τον Κύπριο Πρόεδρο Χρωστοδουλίδη και να συζητούν τη στρατηγική σχέση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου τη στιγμή που υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Την επόμενη μέρα τον είδαμε με τον Μακρόν στο Παρίσι να μιλά για την είσοδο ουσιαστικά της χώρας μας, ναι, την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική. Ποιος θα περίμενε πριν από μερικά χρόνια ότι η Ελλάδα θα έχει σήμερα 18 δορυφόρους, για παράδειγμα? Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα που έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Και την τρίτη μέρα τον βλέπετε στο Καστελόριζο να είναι παρόν για τους εθνικούς εορτασμούς του νησιού. Αυτή η πολιτική λοιπόν ακυρώνει τους πατριδοκάπηλους.
1: Τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ όμως? Ότι εμείς σαν ΠΑΣΟΚ υπογράψαμε τη συμφωνία του Ελσίνκη, βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση πνίγεται στα ήρεμα νερά και να, για το καλώδιο που είναι το επόμενο crash test, δεν έχουμε καν χρονοδιάγραμμα, δεν θα γίνει τίποτα.
2: Ακούστε, η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά δημιούργησαν έναν χώρο και χρόνο σημαντικό. Από την εξασφαλίσαμε ηρεμία στο πεδίο. Για παράδειγμα, αν δεν είχαμε την ηρεμία στο πεδίο, θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε συνεργασία με την Τουρκία καλή στο μεταναστευτικό. Θυμόσαστε τι γινόταν από την Ανατολή, από στα νησιά του Αιγαίου πριν από μερικά χρόνια? Το θυμόσαστε. Είναι αυτό σήμερα η πραγματικότητα? Όχι. Γιατί? Διότι οι δύο κυβερνήσεις, στην Αθήνα και την Άγκυρα, αποφάσισαν να κάνουν μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης παρά τις εγγενείς δυσκολίες που έχει η τουρκική σχέση. Παράλληλα, λόγω των ηρεμών νερών, εξασφαλίσαμε καλύτερη συνεργασία με ένα δομημένο διάλογο σε μια σειρά από ζητήματα, για παράδειγμα στον τουρισμό. Χιλιάδες Τούρκοι έρχονται στα νησιά μας με το σύστημα της εύκολης θεώρησης επιτία φήξη. Για ρωτήστε τους νησιώτες μας στο Αιγαίο να σας πούνε το καλοκαίρι φέτος και πέρσι τι γινότανε και πώς πήγε το τουριστικό τους εισόδημα. Και τρίτον, χάρη στα ήρεμα νερά η κυβέρνηση μπόρεσε και να θωρακίσει την εθνική οικονομία και να αναβαθμίσει τις ένοπλες δυνάμεις. Διότι χάρη στην πολιτική που ακολουθήσαμε μπορέσαμε και προχωρήσαμε τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά στην παραγγελία και την απόκτηση σημαντικού αμυντικού υλικού, να ξεκινήσω από τις φρεγάτες Μπελαρά, από τα Ραφάλ. Πάμε τώρα στα F-35 που σε επόμενα χρόνια θα υποδεχθούμε το πρώτο F-35 στην Ανδραβίδα. Να πάμε στις ιταλικές φρεγάτες Μπεργκαμίνη, στην ασπίδα του Αχιλέα που είναι έτοιμη. Και στην τελική ανάλυση, εδώ είναι και η σοβαρή εθνική εξωτερική πολιτική που ακολουθεί ο Μητσοτάκης. Όταν ήρθε η κρίση της Μέσης Ανατολής, σας θυμίζω, χρειάστηκαν οι φίλοι μας οι Βούλγαροι και οι αδερφοί μας οι Κύπροι αμυντική στήριξη. Συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι έγινε. Ναι. Εάν δεν είχαμε προμηθευτεί σύγχρονο αμυντικό εξοπλισμό, θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε τόσο γρήγορα και τόσο αποτελεσματικά στα αιτήματα συνδρομής από τους αδερφούς Κυπρίους και από τους εταίρους και συμμάχους Βουλγάρους? Δηλαδή να σκεφτούν όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση και να παραδεχθούν στο ελάχιστο κάποια πραγματικά γεγονότα. Διότι μία πολιτική εφαρμόσαμε για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Εξωτερική πολιτική είναι εξωστρέφεια εφαρμόζουμε για να μπορεί η Ελλάδα σήμερα να έχει συμφωνίες ΣΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο, να προεδρεύει δε το Συμβούλιο Ασφαλείας στις επόμενες ημέρες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και ταυτόχρονα να έρθουν ρόλο και λόγο και μια ευρεία γεωγραφική περιοχή από την Ευρώπη στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά, αν δεν τα βλέπουν, με συγχωρείτε, ας παραδούν την πραγματικότητα ορισμένη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, 9 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα, που είμαστε συντονισμένοι, Νικόλα μου.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Και πάμε γρήγορα σε δικά σας μηνύματα. Ο φίλος μας ο Σάκης μας λέει: καλημέρα Βασίλη Μαρία, έτσι είναι η πράσινη ανάπτυξη, 2,5 ευρώ η βενζίνη, και βλέπουμε δεν είναι η πράσινη ανάπτυξη,
1: είναι
0: ο πόλεμος στο Ιράν. Έτσι δεν είναι, νομίζουμε. Καλημέρα πάντως, να είσαι καλά Σάκη μου, ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Γιώργο το Βάρδα, που μας στέλνει την καλημέρα το βροχερό Κιάτο και μια υπέροχη φωτογραφία μας. Ναι, μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία.
1: Τιμές Βουλγαρίας χθες. Τι εννοεί ο Βασίλης Παπαγιαννίδης?
0: Τιμές Βουλγαρίας στο... μας έχει στείλει στην Ορεστιάδα.
1: Α, μάλιστα.
0: Στην Ορεστιάδα. Α, και μας λέει ότι στη Βουλγαρία, μας έχει στείλει από ένα πρατήριο υγρών καυσίμων στη Βουλγαρία, η τιμή της αμόλυβδης είναι 1,87.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Έτσι, 1,87. Καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία λέει ότι είναι σίγουρος ο κ. Χατζηβασιλείου ότι οι Τούρκοι δεν έχουν βάλει το χέρι τους στο μεταναστευτικό μέσω Λιβύης, ενώ ο τουρισμός, λέει, στα ανατολικά νησιά έχει και δεύτερη ανάγνωση. Για πες μας αυτή τη δεύτερη ανάγνωση. Mm-hmm. Πάντως ευχαριστούμε και πολύ για το μήνυμα.
1: Καλημέρα στη Μαριάννα που μας ακούει μαζί με το γιο της, ενός έτους είναι. Και μας ευχαριστεί για την παρέα. Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Γεια σου,
0: Μαριάννα. Στο Σπήλιο, σε Ευστρατείο.
1: Στο κοπανάκι μας καλεί.
0: Ναι.
1: Το χωριό της Έλληνας.

0: Ντόρις. Η Θοδώρα, μωρέ. Η Θοδώρα είναι από το Δημότικο. Ναι. Στο Βόρειο Ευρωλή, βενζίνη κοστίζει 2,10.
1: Α, πάλι καλά.
0: Αυτά είναι. Καλημέρα στον Γιάννη και τον Άγγελο τον Μπουρίτσα.
1: Τη Χρυσή τη Σιδηροπούλου.
0: Κάτσε, ο Άγγελος έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο.
1: Δεν μπορώ να το δω εγώ όλο τώρα, γι' αυτό το διάβασα. Δεν μου ανοίγει.
0: Καθώς οι Ευρωπαίοι γενικά κοιμούνται το ρημνό του δικαίου, αδυνατούν να δουν τη μεγάλη εικόνα και επιμένουν στα νεμελιά του business as usual. Οι χώρες τους και δύο χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται κάτω από έναν αδιάλειπτο, ανηλαιή και φρικτό ενεργειακό στραγγαλισμό, τον οποίο εδώ και 7 μήνες εξασκεί επάνω τους. Δεν λέω το χαρακτηρισμό, θα μας κόψει το ισούρο για τον κύριο Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Στη Χρυσή τη Σιδηροπούλου που λέει ευτυχώς η Κριστή Λαγκάρντ χθες που διάβασα έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα για την Ταφνή.
0: Δεν καταλαβαίνω. Ναι, τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τεχνητή νοημοσύνη. Α, AI, ναι. Και καταλάβαμε γιατί μιλάμε. Έλενα Παπασιλείου, καλημέρα.
0: Παπα-Νικολάου, Σταμάτη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και την φωτογραφία η οποία είναι η αποτυχηνίτσα στο Πόρτο Χέλι. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, καλή δύναμη. Η Ελένη, είπαμε καλημέρα.
1: Ναι. Ο Μιχάλης που μας διορθώνει λέει το ρήμα αφορά, είναι αφορά το, συντάστε με αιτιατική και όχι στο.
0: Αχ, να σου πω, ξαναγυρίζουμε σχολείο τώρα.
1: Αρχίζαν τα σχολεία.
0: Μιχάλη, θα σου συστήσουμε μια πολύ αγαπημένη μας φίλη να κάνετε παρέα. Την οποία αγαπάμε. Τώρα αυτό είναι καλαμπούρι, έτσι, γιατί την αγαπάμε, ναι, πάρα πολύ την Νίκη και την πειράζουμε, αλλά την αγαπάμε πολύ και την σεβόμαστε και της έχουμε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Αλλά επειδή και αυτή μας διορθώνει, έτσι, όχι μόνο εμάς, τους πάντες.
1: Ναι, είναι.
0: Ωραία, είναι πολύ της γλώσσας, ας πούμε, κλπ. Να σας
1: λαμβάνουμε υπόψη μας.
0: Να κάνετε παρέα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Βαγγέλη. Να μην εθελοτυφλούμε, λέει, το κόκκινο χαλί του Κασιδιάρη προς τη Βουλή, το στρώνουν καθημερινά οι υποτιθέμενοι θεματοφύλακες του πολιτεύματος. Δεν καταλαβαίνω με ποιο τρόπο.
1: Ναι, και ποιοι είναι οι υποτιθέμενοι, ποιους εννοείς?
0: Ναι, εννοεί αυτούς, λέει, που διπλασιάζουν τους μισθούς των Μητροπολιτών. Οι βουλευτές κρύβονται πίσω από την ασυλία. Όποτε κάθεται στραβή στη βάρδια, ροκανίζοντας την ήδη κουτσουρεμένη εμπιστοσύνη των πολιτών.
1: Ο Κασιδιάρης θα δώσει λύση. Η άκρα δεξιά, ο ναζισμός θα δώσει λύση στα προβλήματα.
0: Προσυπογράφω, κυρία Γεωργίου, απολύτως αυτό που λέτε.
1: Διαβάζουμε και λίγο ιστορία.
0: Βασίλης από Αμπελόκη, που σας έχω και κακές ειδήσεις. Εμείς, λέει, που θα στηρίξουμε τον Κασιδιάρη, είμαστε αρκετοί.
1: Βοήθειά σας.
0: Βοήθειά σας. Βοήθειά σας. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Με αυτές τις τιμές του πετρελαίου, οι μειώσεις που... Ναι, αυτό που είπες νωρίτερα. Οι μειώσεις που έγιναν σε κάποια προϊόντα του σούπερ μάρκετ θα ξανεμιστούν από αυξήσεις, αλλά έτσι είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη μου. Απόλυτο
1: δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Γιάννης ο Μπρούσαλης. Από τη βροχερή Τρίπολη. Κι άλλο μήνυμα από την Τρίπολη.
0: Ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αγνωστό, ο οποίος λέει σκοπός είναι να γονατίσει η Ευρώπη, ανήμπορη Ευρώπη ανάμεσα σε Ρωσία και Αμερική. Ναι. Ξέρεις, αυτό είναι λίγο συνωμοσιολογικό. Καλημέρα, ναι, στον Γιώργο το Θήμιο. Τι υπέροχη φωτογραφία και σήμερα από την Καβάλα. Στο Στέφανο που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την Ελλάδα. Στο Θάνο το θαλασσινό.
1: Στο Βαγγέλη, το Βαρτιμό Σόγλου, που μας έχει στείλει το μήνυμά του. Μα η ακρίβεια και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ μεγάλο
0: και
1: πρόβλημα.
0: Και στο Θανάση τον Τόγια.
1: Νομίζω ότι έχει φτάσει 6 δολάρια το γαλόνι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε 2 όταν εξελέγει, 2 κάτι όταν εξελέγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει τριπλασιαστεί η τιμή.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε τώρα μια κουβέντα, αν δεν έχεις και εσύ αντίρρηση.
1: Για πες, θα σου πω.
0: Επειδή γκρινιάζουμε συχνά πυκνά και πολύ καλά κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας, για διάφορα κακό κείμενα στον χώρο της παιδείας, εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια κλπ. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται.
1: Όπως?
0: Με πρωτοβουλίες ιδιωτών. Όπως, ας πούμε, αυτό το περίφημο πρόγραμμα ανακαίνισης των σχολικών κτηρίων, το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
1: Α, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Είναι, νομίζω, τρίτη ή τέταρτη χρονιά.
0: Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά σε πάρα πολλά σχολεία που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατον να γίνει.
1: Τα οποία τι κάνουν ουσιαστικά, χρηματοδοτεί το βάψιμο των σχολείων. Και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
0: Λοιπόν, μην πούμε εμείς περισσότερα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Έλενα Λάσκαρη, συνάδελφό μας.
1: Καλώς την Έλενα.
0: Εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Για να μας πει, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών χορηγεί όλο αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι, χρηματοδοτεί.
0: Ναι, το χρηματοδοτεί. Για να μας πει τι δουλειά έχει γίνει μέχρι στιγμής μέσω αυτής της ιστορίας, γιατί μερικά πράγματα δεν πρέπει να μένουν στην αφάνεια.
1: Και να πούμε και μια καλή είδηση.
0: Τα παιδιά μας.
1: Και να πούμε και μια καλή είδηση. Το έχουμε ανάγκη πια να την ακούσουμε. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελένα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Βασίλη. Μια καλή είδηση. Πράγματι αφορά

0: Τα παιδιά μας αφορά 150.000 παιδιά μέχρι στιγμής, αφορά τους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι δίνουν τη μάχη καθημερινά και ξέρετε όσο καλύτερες είναι οι συνθήκες, τόσο καλύτερα μπορούν να μάθουν τα παιδιά, τόσο καλύτερα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους οι εκπαιδευτικοί. Το πρόγραμμα εξελίσσεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος. Πρώτα 100 εκατομμύρια πέρσι φτιάχτηκαν 240 σχολεία. Δεύτερα 100 εκατομμύρια φέτος φτιάχτηκαν 430 σχολεία. Νηπιαγωγεία, γυμνάσια, λύκεια σε όλη την Ελλάδα και στις 13 περιφέρειες.
1: Συνολικά καμία 700 αριά δηλαδή, 670 εκεί, 670
0: είναι
1: σχολεία.
0: 670 σχολεία, τα οποία συντονίζεται το έργο από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, χρηματοδοτείται από τις 4 μεγάλες τράπεζες, την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική και την Πειραιώς. Και δεν τελειώνει εδώ. Έχει δύο ακόμα κύκλους, άλλα 100 εκατομμύρια του χρόνου, άλλα 100 του παραχρόνου. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα φτιαχτούν του χρόνου τέτοια εποχή, θα έχουμε τουλάχιστον 1.000 σχολεία ανακαινισμένα και βλέπουμε. Και επιπλέον έχει μια προσθήκη δωρεάς τώρα, είναι και αυτή σημαντική, 160 εκατομμύρια ευρώ για τα 3 μεγαλύτερα και ιστορικά πανεπιστήμια της χώρας, για το Εθνικό και Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και για το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δεν είναι τόσο τα λεφτά, παιδιά. Αυτό που είδαμε με τους εκπροσώπους των τραπεζών, με τον Πρωθυπουργό, με τους υπουργούς, είναι η χαρά των παιδιών πραγματικά. Μπαίνοντας μέσα στο σχολείο και βλέποντας όχι μόνο τα χρώματα είναι αυτά που τους κερδίζουν, είναι η πρώτη εντύπωση. Το μπάσκετ, το βόλεϊ, τα ανακαινισμένα γήπεδα και οι άβλοι χώροι. Πολύ σημαντικό είναι η ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, οι τουαλέτες που πηγαίνουν τα παιδιά. Ανάλογα με το σχολείο, Μαρία, μπορεί να χρειάζεται αλλαγή στέγης, μπορεί να χρειάζεται θερμομόνωση, μπορεί να χρειάζεται θερμοπρόσωψη, μπορεί να χρειάζεται αλλαγή υδραυλικών και ηλεκτρολογικών
2: εγκαταστάσεων. Αυτά που σχολιάζαμε λέγοντας έπεσε το ταβάνι σε αυτό το σχολείο και στο άλλο σχολείο έπεσε το ταβάνι, αντιμετωπίζεται αυτά.
0: Για να μην πέσει ποτέ ξανά κανένα ταβάνι. Όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία φτιαχτούν, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο.
1: Υπήρχαν κάποια κριτήρια σε ό,τι αφορά την επιλογή των σχολείων που ανακαινίζονται ή ανακαινίστηκαν.
0: Τα σχολεία που ανακαινίστηκαν και ανακαινίζονται δεν επιλέγονται από τις τράπεζες. Οι τράπεζες κάνουν τη δωρεά, βάζουν τα χρήματα για να γίνει το έργο.
1: Το Υπουργείο Παιδείας υποδεικνύει.
0: Τα συναρμόδια υπουργεία. Με τους Δήμους, σε συνεργασία με τις περιφέρειες που ξέρουν πραγματικά τις ανάγκες των σχολείων. Οι τράπεζες δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι ανάγκες των σχολείων του κάθε σχολείου. Ιεραρχούν τις προτεραιότητες, φτιάχνουν τη λίστα και τρέχει το έργο κάθε χρονιά. Σας έλεγα για το Ρόζα Ιμβριώτη. Είναι το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας. Πήγαμε πριν από περίπου 10 μέρες. Το σχολείο πραγματικά έγινε αγνώριστο. Τα παιδιά το χάρηκαν. Οι εκπαιδευτικοί το λάτρεψαν. Στη συνέχεια την περασμένη Παρασκευή επισκεφθήκαμε το δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Άνω Λιώσια. Είναι ένα σχολείο που φοιτούν παιδάκια Ρωμά, ως επιτοπλίστων. Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα στη μάθηση, τα ίδια δικαιώματα στο σχολείο. Η χαρά των παιδιών πραγματικά δεν μπορώ να σας την περιγράψω.
2: Βέβαια, γιατί να βλέπουν ένα καλοβαμένο σχολείο.
1: Τώρα εγώ θα το προσγειώσω λίγο όλο αυτό. Εύχομαι όλη αυτή η εξαιρετική δουλειά, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετική και άξια επένων και συγχαρητήριων, να διατηρηθεί. Γιατί συνήθως
0: τα... δεν θέλουμε συγχαρητήρια. Οι τράπεζες δεν θέλουν συγχαρητήρια.
1: Όχι, όχι. Σε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.
2: Να μην βανδαλίσουμε τα σχολεία.
1: Αυτό θέλω να πω. Να σταματήσουν.
0: Είδαν τα παιδιά, τους αρκεί αυτό το χαμόγελο των παιδιών. Αυτή η ικανοποίηση, αυτή η χαρά.
2: Ο Βασίλης λέει αρκεί
1: να μην βανδαλιστούν μετά τα σχολεία. Γιατί είμαστε στο ίδιο έργο θεατές πολλά χρόνια.
0: Το εκτιμούν το ωραίο. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι θα το περιφρουρήσουν, θα το αγαπήσουν και θα το προστατεύσουν.
1: Εντάξει, είναι, είπαμε, ένα ελάχιστο μέρος της ανταπόδοσης από την πλευρά των τραπεζών.
0: Είναι αισιόδοξη οπτική.
1: Ναι. Είναι ένα ελάχιστο μέρος της ανταπόδοσης από την πλευρά των τραπεζών προς την κοινωνία, άξιο επισήμανσης. Εγώ θα ξαναπώ και αξιόλογο και άξιο σεβασμού και συγχαρητήριων.
0: Αρκεί. Η προσφορά των τραπεζών, μια και την ανέβερε, Βασίλη, την τελευταία πενταετία σε τέτοια έργα και σε άλλα μικρότερα, ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Απλώς το καταθέτω στη συζήτηση. Είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο.
1: Καλά είναι αυτό. Ελπίζουμε να κάνουν και άλλα πράγματα. Βέβαια, άστο τώρα, μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι πραγματικά. Και να ευχηθώ ολόψυχα να συνεχιστεί αυτό και να παραμείνουν τα σχολεία έτσι όμορφα όπως φτιάχτηκαν μέσα από αυτό το πρόγραμμα.
0: Και ασφαλή και προσβάσιμα σε όλους, γιατί είναι σημαντικό ότι γίνονται και ράμπες προσβασιμότητα σε όλα τα σχολεία.
2: Που δεν είχαν τα σχολεία. Δεν είχαν πάρα πολλά σχολεία. Έλα, να σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να είστε καλά, καλά, Ελένα. Καλημέρα,
1: καλημέρα.
2: Ξέρω τώρα θα μου πεις τσούχτρα.
1: Ναι.
2: Θυμήθηκα εκείνο το δήμαρχο που αξιοποίησε τα κονδύλια του προγράμματος, αλλά δεν έβαλε τις ταμπέλες ότι είναι χρηματοδότηση από το προγράμμα.
1: Πάντως, επειδή είπε τώρα η Έλενα για την πρόσβαση στα σχολεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες, το συζητούσαμε με τη Μαρία, θα το αποκαλύψω τώρα στους ακροατές εκτός αέρα. Λέγαμε με πολύ μεγάλο παράπονο τι συμβαίνει σε κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την, με την αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών, των συνανθρώπων μας δηλαδή, που έχουν τη δυνατότητα από το σπίτι τους μέχρι το κέντρο της πόλης να βρεθούν οδηγώντας οι ίδιοι τον το απειρικό τους καροτσάκι, το αμαξίδιό τους.
2: Και εδώ θα πέσει πάνω σε αυτό.
1: Εδώ είναι αδύνατον ακόμη και αν δεν έχεις πρόβλημα και είσαι ας πούμε χωρίς αυτή την ανάγκη, να βρεθείς πάνω σε μηχανάκια παρκαρισμένα σε αυτοκίνητα.
2: Ακριβώς.
1: Σε πεζοδρόμια, σε αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω σε πεζοδρόμια, σε τραπεζοκαθίσματα παρκαρισμένα πάνω σε πεζοδρόμια.
2: Και αν ξεπεράσεις αυτά τα προβλήματα, να πας σε ένα κτίριο που δεν έχεις πρόσβαση. Δεν έχει πρόσβαση ο άνθρωπος.
1: Ναι. Και σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να είσαι ας πούμε υποκείμενος κάθε φορά στην καλή θέληση του οδηγού
2: ή των συνεπιβατών.
1: Ή των συνεπιβατών.
2: Οι οποίοι δείχνουν την ευαισθησία τους πολλές φορές, αλλά κάποιες άλλες όχι. Και στον ανέστητο.
1: Έτσι.
2: Έτσι δεν είναι. Θα σου πω το πιο απλό για τα σχολεία που είπαμε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε όλους έχει τύχει κάποια στιγμή το παιδί μας να χτυπήσει το πόδι του και να μην ξέρει πώς θα ανέβει. Έτσι. Απλό. Έτσι. Είναι για ένα μήνα. Πώς θα πάει στην τάξη του.
1: Λοιπόν, θα παραδώσουμε σκητάλη στη Μιράντα Τσικαμπαρδόνη, που είναι ήδη στο στούντιο με το δελτίο ειδήσεων, για να μας ενημερώσει για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά τη Μιράντα, ο Δημήτρης Πετρόπουλος κοντά σας το επόμενο 2ωρο μέχρι τις 12, σεμνά και ταπεινά. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί.
2: Να έχετε μια καλή ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν κενές αυξήσεις καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία έφτασε στα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου και είναι στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει πάντως το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε πριν από λίγο στο Et News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, αύξησε την τιμή του περίπου στα 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές των ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτει το ζευγάρι των γιατρών, όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα δύο έγκλειστοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοεί το βαρυπινί της Σαλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών του δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε νωρίτερα στο RT News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι στην Ελληνική Βουλή. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, Βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τρίτη. Εδώ είμαστε, 14 λεπτά μετά τις 10. Είναι η εκπομπή Ερτζιανή στα αυτιά σας, στα ραδιόφωνά σας, στις συσκευές από όπου μας ακούτε. Είμαι ο Περικλής Σουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη, σε παγκρίτια μετάδοση και η σημερινή εκπομπή. Εδώ από τα Χανιά εκπέμπουμε εμείς ζωντανά από το στούντιο των Χανίων. Μαζί μου είναι ο Βάιος Χειμώνας στη ρυθμίση των ήχων και η Μαρία Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Ενώ και οι καλοί συνάδελφοι από την ΕΡΤ Ηρακλείου αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας και εκεί ο Παράσος Χαραλαμπάκης ρυθμίζει τα ηχητικά, ενώ ο Γιώργος Βλαχάκης συντονίζει στην γραμματιακή μας υποστήριξη και στα ανατολικά.

www.erteco.gr και Erteco, η ψηφιακή εφαρμογή στις έξυπνες συσκευές, από όπου μας ακούτε βέβαια ψηφιακά, διαδικτυακά, από όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ιφιλίου, και βέβαια με τα μεσαία, τα AM στους 1512 χιλιόκυκλους. Μουσικά ξεκινήσαμε με ένα ωραιότατο τραγούδι, να ευχηθώ και εγώ βέβαια με τη σειρά μου, γιατί είναι η μέρα η 15η Σεπτεμβρίου, γιορτινή για πολλούς λόγους, αλλά και εμείς στην οικογένεια έχουμε τον αδερφό που γιορτάζει χρόνια πολλά, Αντώνη. Είναι το Αγίου Ισαρίωνος σήμερα, εν Λαρίση, και του Αγίου Νικήτα Μάρτυρος, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και εορτάζεται σήμερα η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Πρόληψη σημαίνει αυτό, να ελεγχόμαστε, να μην είμαστε στο απειρόβλητο. Βλέπετε τι γίνεται σε όλα τα πεδία, θέλει λίγο προσοχή και να πάψει και αυτή η κακιά νοοτροπία του όσο ψάχνουμε κάτι βρίσκω. Όχι, όσο ψάχνουμε προστατεύομαι.

Και το μέσον του μήνα, το μέσον του Σεπτέμβρη, σηματοδοτείται σήμερα με μια μεταβολή και στα καιρικά. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, από ό,τι φαίνεται, με βροχούλες, ψυχάλες, κάπου πιο έντονες, νεροποντές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, που έχουν ξεκινήσει από το πρωί. Βέβαια, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, για σήμερα τουλάχιστον, αναμένεται αύριο κάπως να φορτώσει το σύστημα περαιτέρω, αύριο Τετάρτη, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη καιρική διαδικασία. Το μόνο που θα πω εγώ είναι ότι κάποιες περιοχές που έχουν ζήτημα, είτε παραδοσιακά μέχρι τώρα, συνεχόμενα δηλαδή, επαναλαμβανόμενα, είτε κάποιες περιοχές όπως είναι και οι πυρόπληκτες, πολύ σημαντικό, θα πρέπει να υπάρξει μια αυξημένη μέρημνα και από τις αρχές, αλλά φυσικά και από όλους μας, σαν πρόληψη και πάλι να προσέξουμε λίγο παραπάνω, καθώς και στα δεκάδες εργοτάξια στους δρόμους εκεί που πιθανότατα, αν υπάρξει έντονη νεροποντή, να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα, να μην υπάρχει καλή δηλαδή απορροή του νερού, του βρόχινου. Εκεί να δώσουμε την προσοχή μας όλοι, να είναι αυτό το πρώτο πέρασμα του φθινοπόρου χωρίς δύσκολες περιστάσεις. Όσο γίνεται, όσο μπορεί να μας επιτρέψει αυτό. Βέβαια, παρότι προβλέπεται αυτή έτσι η βροχόπτωση, τα πρώτα βροχομετρικά για φέτος, τα πρωτοβρόχια μας τη 15η του Σεπτέμβρη, αλλά και αύριο, παρ' όλα αυτά παραμένει υψηλά σχετικά η θερμοκρασία, δεν υπάρχει έντονη μεταβολή και μάλιστα θα είναι ανάπαυλα αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό, διότι από ό,τι λένε τα προγνωστικά μοντέλα, από Πέμπτη και Παρασκευή και πάλι διαδεχόμαστε ένα διάστημα καλοκαιρίας. Πολύ φυσιολογικά, όπως είναι κάθε Σεπτέμβρη θα κινηθεί μάλλον ο καιρός, και βέβαια το τελευταίο δεκαήμερο θα είναι τέτοιου τύπου. Με συννεφιές, με διαστήματα νεφώσεων, με διαστήματα ηλιοφάνειας, διαστήματα κάποιων βροχοπτώσεων πρόσκαιρων, χωρίς κάτι εντυπωσιακό, οπότε έτσι να το ζήσουμε ως πρώτες ενδείξεις φθινοπόρου.

Στα της επικαιρότητας παραμένει ψηλά στην ατζέντα τη δημοσιογραφική και βέβαια στις συζητήσεις της κοινωνίας ο θάνατος του σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη, που χθες βέβαια είχαμε την τελευταία πράξη του δράματος ως προστά της κηδείας και της ταφής που έγινε στον Ιερό Ναό της Νίκαιας, Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Το κομμάτι της κηδείας, το τελευταίο αντίο, είπαν χιλιάδες, θα τολμήσω να πω και δεκάδες χιλιάδες, ήταν πραγματικά αδιανόητες οι εικόνες με την κοσμοσυρωή και γνωστών και απλών λαϊκών και διασήμων και ασήμων που πέρασαν να αφήσουν ένα λούδι, να πούν το τελευταίο αντίο στον καλλιτέχνη που λατρεύτηκε όσο λίγοι σε αυτή την χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Βέβαια και στο κομμάτι της ευθύνης για την όποια ενδεχόμενη τουλάχιστον φερόμενη κατηγορία που οδήγησε στο θάνατο, σήμερα βρίσκονται ενώπιον ανακριτή οι δύο γιατροί, το ζευγάρι γιατρών από από το περίεργο ιατρείο, εν πάση περιπτώσει, που έχουν ακουστεί τόσα πολλά ως προς τον θάνατο. Καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθώς αυτή είναι η κατηγορία που τους ασκήθηκε από την εισαγγελία και βέβαια θα υποστηρίξουν τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες στιγμές με τις αποκλίσεις στην ώρα που δηλώθηκε έτσι το περιστατικό στην αρχή στο ΕΚΑΒ. Κάπως υπάρχει μια δυσκολία στην εξακρίβωση των στοιχείων και γι' αυτό και έχει ασκηθεί και αυτή η κατηγορία και πρέπει να δει και η κοινή γνώμη, η κοινωνία, αλλά και οι αρμόδιες αρχές στο πώς, αν και εφόσον λειτουργούσαν αυτό το ιατρείο και οι ιατρικές έτσι, πράξεις που έγιναν, αν είναι παράνομες, αν είναι εκτός πλαισίου, αν όντως οδήγησαν στον θάνατο, όλα αυτά τα δύσκολα, εν πάση περιπτώσει, που συνοδεύουν την απώλεια του λαϊκού καλλιτέχνη, έτσι ώστε, ναι μεν, ο άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω, ωστόσο μπορεί να σωθεί κάποιος περαιτέρω. Να μπει ένα φρένο στην ασυδοσία, την ενδεχόμενη έτσι, παρανομία που μπορεί να γίνεται, να υφίστανται τέτοιοι ασθενείς ουσιαστικά, πελάτες σε τέτοια ιατρία και βέβαια αν μπορεί να βελτιωθεί κάτι να γίνει αυτό άμεσα.

Και έχουμε και τα δικά μας της επικαιρότητας, τα οποία είναι αρκετά, αλλά πρώτα θα πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε με παρέα να τα αναλύσουμε όλα αυτά που συνέβησαν το τελευταίο 24ωρο εδώ,

0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε αναλυτικά τα της επικαιρότητας. Είχαμε νέες αφίξεις, να πω σύντομα, μεταναστών μετά τη χθεσινή διάσωση από το ναυάγιο, από την βυθισμένη βάρκα, που ακόμα οι έρευνες ναι, συνεχίζονται, αλλά δεν έχει βρεθεί κανείς, δυστυχώς. Είχαμε μία ακόμα λέμβο το πρωί, 46 άτομα συνολικά νότια της Γάβδου εντοπίστηκαν από παροπλέον φορτηγό πλοίο. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της Frontex, τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ αναμένεται να φτάσουν στο πρώην εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, στα Χανιά, σε εκεί στην δομή πρώτης υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας που λειτουργεί, η οποία βέβαια με τις νέες διασώσεις θα ξεπεράσει τα 160 άτομα φιλοξενούμενους από τις συνολικές διασώσεις του τριημέρου, και βέβαια υπάρχει ανησυχία γενικότερα για τις επόμενες ώρες, αν και εφόσον θα συνεχιστεί αυτό το σερί στις αφίξεις. Ενώ είχαμε και πολύ σοβαρή φυσιογραφία χθες, έγινε γνωστό για ένα βρέφος ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με βαριά τραύματα στο κεφάλι, κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Για να τα συζητήσουμε όλα και την εξέλιξη που έχει αυτή η ιστορία, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη Φουντουλάκη, εδώ από την ΕΡΤ Χανίων. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Περικλή. Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ Χανίων. Βρισκόμαστε εδώ στα δικαστήρια.
0: Και της ΕΡΤ Ηρακλείου, μην το ξεχνάμε, γιατί είμαστε Παγκρίτη σήμερα.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Και βέβαια είσαι στα δικαστήρια, όπως είπες, και εκεί τώρα αναμένεται να φτάσει σήμερα η μητέρα του βρέφους. Τι έχει συμβεί?
1: Την Κυριακή το βράδυ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων ένα νεογνώ 17 ημερών με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Και στον απεικονιστικό έλεγχο που έκαναν οι γιατροί, προεξέχοντος του κυρίου Καραβιτάκη, του διευθυντή της μονάδας νεογνών στα Χανιά, διαπιστώθηκε ότι είχε και εγκεφαλική αιμορραγία. Αυτό σημαίνει ότι αυτό ουσιαστικά κινητοποίησε τόσο τη μονάδα νεογνών, τους γιατρούς δηλαδή, όσο και τη διοίκηση του νοσοκομείου, οι οποίοι κατήγγειλαν το συμβάν στις αστυνομικές αρχές, διότι αυτό το χτύπημα θεωρήθηκε ότι, αυτό το τραύμα μάλλον θεωρήθηκε ότι προέρχεται από χτύπημα. Άμεσα οι αρχές συνέλαβαν την 18χρονη μητέρα του παιδιού.
0: Η οποία τι επικαλέστηκε τώρα, πώς προέκυψε?
1: Η οποία επικαλέστηκε αρχικά ότι το μωρό της έπεσε από τα χέρια ή έπεσε από κάποιο ύψωμα, από κάποιο ύψος τέλος πάντων, 17 ημερών μωρό. Στη συνέχεια όμως φέρεται να παραδέχτηκε ότι το χτύπησε, στο πλαίσιο δηλαδή της προανάκρισης, φέρεται να παραδέχτηκε ότι το χτύπησε. Δεν είναι επιβεβαιωμένη αυτή η πληροφορία, αλλά ουσιαστικά το χτύπημα που είχε το μωρό και το τραύμα που είχε το μωρό συνηγορούσε, τουλάχιστον στο μυαλό και στη γνώση των αστυνομικών αρχών, ότι επρόκειτο για χτύπημα.
0: Και όχι από πτώση, δηλαδή δεν είναι τραύμα από πτώση που θα μπορούσε.
1: Δεν είναι από πτώση, ναι, ακριβώς. Αυτό που μάθαμε εκ των υστέρων και στο ρεπορτάζ χθες ήταν ότι η κοπέλα αυτή, γιατί μιλάμε για μια μικρή κοπέλα ουσιαστικά, τόσο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και στη διάρκεια μετά που γέννησε αυτές τις μέρες, μέχρι και τη 17η μέρα του μωρού της, δεν είχε τη συμπαράσταση του πατέρα του παιδιού, ο οποίος έχει εξαφανιστεί, την είχε καταλήψει ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Οπότε μιλάμε για μια δραματική έτσι, ιστορία, οικογενειακή ιστορία, εν προκειμένου.
0: Εντάξει, το κομμάτι αυτό είναι δεύτερο, μπορεί να μην είναι δευτερεύον ακριβώς, αλλά το τραύμα πώς προήλθε? Υπάρχουν πληροφορίες αν υπάρχει κάποιο αντικείμενο, αν έγινε με το χέρι?
1: Τώρα, όχι, δεν υπάρχει
0: σοκαριστικό
1: πληροφορία για αντικείμενο. Όχι, εμένα δεν, δηλαδή χθες που έκανα και το ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη έτσι, και για την κατάσταση του μωρού και για την υπόθεση γενικότερα, δεν υπήρχε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, ούτε κάποιο αντικείμενο το οποίο χτύπησε το μωρό. Πιθανότατα, δεν θα πούμε τώρα, δεν θα πούμε στη διαδικασία να κάνουμε ιατρική γνωμάτευση, αλλά εάν ας πούμε επιβεβαιωθεί η υποψία, η υπόθεση που έχουν από την αστυνομία, γιατί ακόμα δεν έχει βγει η ιατροδικαστική έκθεση της, του μωρού, μάλλον προέρχεται από χτυπήματα. Μιλώντας και με έναν ειδικό χτες, μου μίλησε και για την επιλόχια κατάθλιψη που πιθανόν να έπασχε η συγκεκριμένη κοπέλα και η οποία οδηγεί σε τέτοιου είδους αντιδράσεις. Ναι. Ακριβώς. Αλλά όλα αυτά, ξαναλέω, θα τα δουν και οι αρχές και η ανάκριση που αναμένεται σε λίγο και η ιατροδικαστική έκθεση και φυσικά ό,τι άλλο, όποιος άλλος τέλος πάντων ειδικός επιληθεί του θέματος αυτού. Το θέμα είναι ότι το μωρό αυτή τη στιγμή είναι σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Χανίων. Τουλάχιστον ο κύριος Δανδουλάκης, μιλώντας μαζί του, ο διοικητής του νοσοκομείου μας, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα πάει καλά η πορεία του μωρού, δηλαδή ότι δεν είναι σε ακραίο επίπεδο η κατάσταση υγείας του, αλλά αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το κρίνουμε, με την έννοια ότι μιλάμε για ένα πολύ μικρό παιδί και δεν ξέρεις ποτέ τι αντίδραση μπορεί να προκαλέσει ο οργανισμός του. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά με το συγκεκριμένο μωρό. Η Κατερίνα Υπολίζου, νωρίτερα μιλώντας στην εκπομπή της, έχει μια πληροφορία ότι ενδεχομένως να μεταφερθεί και στην Αθήνα το μωρό για να χειρουργηθεί. Αυτό προσπαθώ και εγώ να το διασταυρώσω, δεν το έχω διασταυρώσει μέχρι στιγμής, αλλά ενδεχομένως και η Κατερίνα έχει.
0: Εντάξει, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προφανώς.
1: Ίσως το ενδεχόμενο, ναι, ακριβώς. Ίσως να μην υπάρχει ακόμα τελειωμένη
0: απόφαση. Ναι, ακριβώς. Αλλά εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάλογα με την κατάσταση της υγείας. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μικρό βρέφος που, εντάξει, νεογέννητο είναι, δεν το συζητάμε καν, δεν θέλει κανείς να φανταστεί τι θα μπορούσε να συμβεί ή τι μπορεί να συμβεί. Παρακολουθείς εσύ άρα το κομμάτι αυτό το δικαστικό πλέον όπως εξελίσσεται μετά την προανάκριση που ακολουθεί η απολογία ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών και προφανώς δεν γνωρίζουμε τώρα αν θα ζητήσει κάποια προθεσμία σήμερα, γιατί ουσιαστικά είναι η πρώτη άφηξη, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, ναι, πήγε χθες στην εισαγγελία. Παρουσιάστηκε χθες στην εισαγγελία. Της απαγγέλθηκαν και οι κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας και της βαριάς σωματικής βλάβης εις βάρους ανηλίκου. Και σήμερα θα απολογηθεί κανονικά.
0: Άρα απολογηθεί κανονικά. Άρα φαντάζομαι θα έχουμε και νεότερα στη εξέλιξη. Θα σε βλέπουμε και στο Earth News, στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές.
1: Ακριβώς.
0: Και είχαμε και ένα ακόμα.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό χθες δύσκολο στο Ρέθυμνο, με μια επίθεση από σκύλο, από ό,τι λένε πληροφορίες.
1: Ναι, ένα δέσποτο σκυλί επιτέθηκε στην περιοχή του Σταυρωμένου σε ένα τετράχρονο κορίτσι που ήταν μαζί με την 28χρονη μητέρα του. Ευτυχώς τραυμάτισε αμφότερες στα άκρα, στα χέρια και ίσως και στα πόδια, αλλά χωρίς να προκαλέσει σοβαρά τραύματα. Mm-hmm. Μάλιστα ουσιαστικά επιτέθηκε πρώτα, το σκυλί επιτέθηκε πρώτα στο κοριτσάκι και η μητέρα του, για να το προστατεύσει με τα χέρια, την τραυμάτισε και αυτήν. Και οι δύο νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, αλλά περισσότερο έγινε για λόγους πρόληψης και για λόγους του να τους παρασχεθεί αγωγή ώστε να μην μολυνθούν. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος ούτε να χειρουργηθούν ούτε ήταν σοβαρά τα τραύματα. Παρ' όλα αυτά έμειναν ένα βράδυ στο νοσοκομείο, μια μέρα στο νοσοκομείο ουσιαστικά, ούτως ώστε να τους προσφερθεί αυτή η αγωγή και τέλος καλό, όλα καλά. Εκείνο τώρα που μένει να δούμε από τις έρευνες της αστυνομίας είναι για το σκυλί αυτό, τέλος πάντων, αν ανήκει σε κάποιον, που μάλλον δεν ανήκει σε κάποιον, και τι ακριβώς θα ακολουθηθεί βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων, έτσι, και για το πώς τέλος πάντων μπορεί να κάποια δομή ενδεχομένως να φιλοξενηθεί σε κάποια δομή το συγκεκριμένο σκυλάκι.
0: Γενικά είναι συχνά τα φαινόμενα και με αδέσποτα και με δεσποζόμενα, ναι, φυσικά, αλλά κυρίως είναι στα αδέσποτα το κομμάτι αυτό με την αγριότητα. Θέλει προσοχή και θέλει βέβαια και δράση από τις αρμόδιες αρχές, να μην έχουμε τέτοια περιστατικά και να μην υπάρχει αυτός ο τρόμος. Ειδικά τώρα φανταζόμαστε όλοι το τι θα έζησε 28χρονη στη θεία ενός τέτοιου. Φυσικά το κοριτσάκι, αλλά στη θεία ενός τέτοιου περιστατικού μπροστά στα μάτια, δηλαδή, να γίνεται. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί και μέσα στο
1: πλήρες εκπομπής.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά, Περικλή.
0: Βασίλης Φουντουλάκης από τα δικαστήρια Χανίων για αυτή την πραγματικά πολύ δύσκολη και σοκαριστική υπόθεση με το βρέφος.

0: Λοιπόν, και όπως είπαμε, καλά τα νέα της επικαιρότητας, καλή η δισογραφία, αλλά επειδή είναι πολύ βαριά κάποιες στιγμές, πρέπει να παίρνουμε τις κατάλληλες ανάσες όλοι, και βέβαια έτσι είναι και η ζωή ούτως ή άλλως. Γι' αυτό λοιπόν από σήμερα ξεκινάει μια νέα σπουδαία, νομίζω, δράση και δραστηριότητα καλλιτεχνική, η οποία είναι διαφορετική σίγουρα. Έχει γίνει και λίγο λόγος και λίγο ντόρος παραπάνω, δεν σας κρύβω, αλλά νομίζω ότι καλώς γίνεται, και ας είναι καμιά φορά να φαντάζει άδικος, διότι παίρνει παραπάνω αξία κάτι τέτοιο. Όταν υπάρχουν και αντιδράσεις σε κάποιο ζήτημα, σημαίνει ότι μάλλον κάτι γίνεται καλά, κάτι αξίζει παραπάνω. Και αναφέρομαι φυσικά στο πρώτο συμπόσιο γλυπτικής που ξεκινάει από σήμερα, ουσιαστικά σε ανοιχτούς χώρους, σε ανοιχτό χώρο κοινόχρηστο της πόλης των Χανίων. Και βέβαια, για να συνομιλήσουμε γι' αυτό και να μας περιγράψει ακριβώς το τι περιλαμβάνεται, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, τον κύριο Γιάννη Γιαννακάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είναι πάλι μια καλημέρα, διότι το Συμπόσιο Γλυπτικής είναι μια πολύ δύσκολη στην οργάνωση της διαδικασία, αλλά πολύ ευχάριστη τόσο στην υλοποίηση, αλλά και βέβαια πολύ θεματικές προς το αποτέλεσμα.
0: Βέβαια αυτό αφενός. Απ' την άλλη ήθελα να ρωτήσω ότι επειδή είναι και σε ανοιχτούς χώρους η πρώτη έτσι επαφή και χώρια τα υπόλοιπα, τα workshop και τις διαλέξεις που γίνονται και σε κλειστές αίθουσες. Τώρα αν δεν ξέρω αν θα σας τα χαλάσει ο καιρός, βέβαια είναι και αυτό ζήτημα. Για την ώρα είναι καλά που δεν έχει πολύ ήλιο, πολύ ζέστη, ναι, για αυτούς που θα δουλέψουν πάνω στις πέτρες και στα μάρμαρα.
1: Είναι κάτι το οποίο οι γλύπτες, και ειδικά αυτοί οι γλύπτες της γενιάς που φιλοξενούμε στα Χανιά αυτές τις μέρες, είναι κάτι που το ξέρουν καλά. Εξάλλου η γλυπτική αυτής της κλίμακας έχει ως στοιχείο τον ανοιχτό χώρο, όχι μόνο ως προς την τοποθέτηση του τελικού έργου, αλλά ως και ως προς την εργασία. Η εργασία με μάρμαρα δεν θέλει ή τεράστια εργαστήρια ή ανοιχτό χώρο. Και πολλές φορές οι γλύπτες καλούνται είτε σε κάποιο συμπόσιο όπως αυτό που έχουμε στα Χανιά, είτε και σε εργαστήρια δικά τους, να μετακινηθούν σε ανοιχτούς χώρους γι' αυτό. Γι' αυτό και ο χρόνος που έχουμε δώσει για το συμπόσιο δεν είναι ασφιχτικά πιεστικός. Είναι αυτός ο ένας μήνας, στον οποίο αυτοί οι γλύπτες φιλοξενούνται στα Χανιά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε, να περάσουμε, να δούμε την πρόοδο των έργων, να μιλήσουμε μαζί τους σε κάποιο ελεύθερο χρόνο, mm-hmm, να τους συναντήσουμε σε δηλώσεις που είπατε ότι πολύ σωστά θα πραγματοποιηθούν, και βέβαια σχολεία, ομάδες, να ξαναγηθούν λίγο πιο οργανωμένα και να δουν αυτή την αρκετά πρωτόγνωρη, όχι σίγουρα πρωτόγνωρη για τα
0: τοπικά δεδομένα,
1: για τα Χανιά μας, ναι, διαδικασία βέβαια.
0: Μιλάμε για, αν δεν κάνω λάθος, 7 γλύπτες.
1: Είναι 7 γλύπτες, οι οποίοι είναι εδώ μαζί με τους βοηθούς τους. Τιμόμενο πρόσωπο και η μεγάλη απούσα είναι βέβαια η Ασπασία Παπαδοβεράκη, η οποία είχε συμφωνηθεί να συμμετάσχει. Δυστυχώς το νήμα της ζωής της κόπηκε τη φετινή άνοιξη.
0: Ναι, φέτος τη χρονιά αυτή.
1: Υπήρξε μια γλύπτρια με μεγάλη αγάπη για τα Χανιά, γεννημένη στα σπίτια του Ηρακλείου, και είχε από την αρχή δώσει συγκεκριμένο έργο, το οποίο αυτό θα δουλευόταν στο πλαίσιο του συμποσίου. Ο βοηθός λοιπόν που είχε αυτή η ίδια ορίσει πριν από λίγους μήνες, ο βοηθός αυτός θα εκτελέσει το έργο της Ασπασίας, το οποίο θα μπει προς τιμήν της το τέλος συμποσίου. Νομίζω το κάνει
0: πολύ σημαντική στιγμή, ναι, είναι πολύ συμβολικό, είναι πολύ συγκινησιακά φορτισμένο, και βέβαια και η ντόπια έτσι, παραγωγή, γιατί και η ίδια καταγόμενη από την πόλη και ζώντας στιγμές στην πόλη, θα ήθελε να είναι ένα έργο της που θα μείνει στο Δινικέ, στην κοινό του χώρου.
1: Σωστά. Και διάλεξε το έργο της να μην δουλευτεί με μάρμαρο που έρχεται από αλλού, αλλά θα δουλευτεί με πέτρα κρυπική, και μάλιστα πέτρα της Δυτικής, ναι, Κρήτης. Ναι. Πέτρες που είχε δουλέψει και η ίδια πολύ καιρό. Με κάποιο τρόπο νομίζω ότι αυτή η τιμή που της γίνεται είναι και η μόνη γυναίκα στη λίστα αυτή.
0: Ναι, των τιμωμένων καλλιτεχνών.
1: Είναι μια οφειλόμενη τιμή. Και από τους ανθρώπους του Δήμου Χανίων και από την πόλη την ίδια, αλλά και από τους συναδέλφους της, και βέβαια, ναι, και τον Αντωνία Παπαντιανάκη, που έχει και έχει την ευθύνη της οργάνωσης όλου αυτού του δύσκολου project.
0: Και με πολύ μεγάλη, με δύσκολο συντονισμό, έτσι, στο να βρεθεί ένα τόσο σπουδαίο team, μια τόσο σπουδαία ομάδα καλλιτεχνών και γλυπτών,
1: ναι,
0: σε πανελλήνιο, αν όχι διεθνές επίπεδο.
1: Κάποιοι είναι διεθνείς, δηλαδή ο Κρύος Γιαράκος είναι στο εξωτερικό, στην Αμερική ειδικά, δουλεύει πάρα πολύ, ο Γιμπονάκης κάνει καθηγητή στη Ρώμη, όλοι αυτοί έχουν εκθέσεις όλο παντού. Είναι, και για να καταλάβουμε, η δυσκολία εδώ δεν πρόκειται μόνο για να καλέσεις 5, 10 ή 20 καλλιτέχνες σχετιζόμενους με αντικείμενο να επισκεφθούν τα Χανιά για μια εκδήλωση και να φύγουν. Αυτοί οι γλύπτες αφήνουν τις οικογένειες και τα σπίτια τους για ένα μήνα για να δουλέψουν εδώ.
0: Ναι.
1: Ας το κάνει ο καθένας λίγο δικό του και ας σκεφτεί πόσο πρακτικά εύκολο θα ήταν να φύγει από το σπίτι του για ένα μήνα και να πάει να δουλέψει με συναδέλφους του στο ίδιο πεδίο, σε μια άλλη πόλη.
0: Άγνωστη.
1: Με όλες... Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα όλο αυτό είναι εκτός από τη δυσκολία, γιατί κατά ψέματα μιλάμε για την μεγαλύτερη συλληψία γενιά γλυπτών, άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν μια πολύ πιο προσεκτική φροντίδα, δεν είναι έφηβοι που πολύ εύκολα διαβιούν και δουλεύουν στο εξωτερικό περιβάλλον, χρειάζεται μια αυξημένη φροντίδα και από εμάς, έτσι, και προσεκτικές και καθόλου ρυψοκίνδυνες κινήσεις.
0: Και βέβαια...
1: Αλλά λοιπόν όλα αυτή...
0: Ναι, συγγνώμη, ολοκλήρωστο.
1: Ναι, λέω ότι όλο αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι, δεν είναι μια επίσκεψη και μια δουλειά που είναι πολύ απλή, γιατί πρέπει να ζήσουμε μαζί τους ανθρώπους αυτούς ένα μήνα και αυτοί να ζήσουν μαζί τους. Και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους το δούμε στο τέλος, να μένει στην πόλη και να καμαρώνουμε για αυτά τα επόμενα χρόνια.
0: Αλήθεια είναι. Επίσης θα μπορεί να τους καμαρώνει οποιοδήποτε, διότι εγώ η αλήθεια είναι τυχαία εντελώς την Κυριακή. Βρέθηκα στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο μάλιστα θα μας πείτε κιόλας ότι το προορίζεται να γίνει, να αφιερωθεί τουλάχιστον ένα μέρος του στο να είναι πάρκο γλυπτικής των Χανίων της πόλης. Την Κυριακή είχαν έρθει, είχαν φτάσει πέτρες, είχαν τοποθετηθεί. Περιμένανε τα μάρμαρα και τα πετρώματα, το καλέμι και το σφυρί.
1: Πλέον είναι και αυτά εδώ. Σήμερα είναι και εκεί οι γλύπτες, προσπαθούν να βρουν τα πρώτα πατήματα και το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας όντως αποδεικνύεται ότι είναι ιδανικός χώρος για μια τέτοια δράση, για πολλούς λόγους. Αφενός έχει την ευχέρεια του χώρου, δεύτερον έχει αυτές τις στοιχειώδεις υποδομές που χρειάζονται, νερό τρεχούμενο, μια τουαλέτα, σκιά, λίγο να καθίσουν, κάπου να πιούν ένα νερό, ένα καφέ αν χρειαστεί. Επίσης είναι στο κέντρο της πόλης, άρα δεν είναι μια απομονωμένη δράση για λίγους, αλλά είναι μια προσφορά στην πόλη και η ευκολία να περάσουμε και να τους δούμε να δουλεύουν είναι ένα δώρο που δεν θα το έχουμε συχνά στη ζωή μας. Περισσότερες φορές βλέπουμε τα έργα τέχνης στο τέλος, όταν έχουν ολοκληρωθεί. Δεν έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον ζωγράφο όταν δουλεύει.
0: Όχι, συνήθως αυτό είναι σε ένα στούντιο, σε ένα μπασελτώσει καμαράκι πολλές φορές. Είναι κλειστά η διαδικασία της προετοιμασίας και της δουλειάς.
1: Είναι αυτό που λένε πολλές φορές.

0: η πραγμάτωση μιας τέχνης.
1: Ναι.
0: Και ορισμένα παιδιά από εκεί εμπνεύστηκαν πάρα πολύ.
1: Και βέβαια η Αντωνία Παπαντζανάκη, η οποία είναι γνώστης γενικώς της τέχνης και της σύγχρονης τέχνης, και γίνει και αυτή σπουδαία καλλιτέχνης με μια αναγνωρισμένη πορεία και διεθνώς και τοπικά και πανελληνίως, νομίζω ότι έχει την τεχνογνωσία τουλάχιστον να υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα. Να μας πείτε λίγο για το πώς εμπνευστήκατε όλη αυτή την διαδικασία, πώς έγιναν τα πρώτα βήματα στο να φτάσουμε σήμερα να εγκαινιάζουμε έστω και ατύπως, γιατί η τελετή έναρξη θα γίνει την επόμενη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου.
0: Σωστά.
1: Αλλά σήμερα εγκαινιάζονται εργασίες, σε περίπτωση του συμποσίου.
0: Ακριβώς. Εδώ έχουμε την ευτυχή σύμπλευση πολλών παραγόντων. Αφενός έχουμε την πρόθεση της πόλης εδώ και πολλά χρόνια να διοργανώσει κάτι αντίστοιχο. Ο Μακαρίτης, ο Γιάννης Μαρκαντωνάκης, γλύπτης αγαπητός στην πόλη και με σπουδαίο έργο, είχε από την πρώτη στιγμή και πολλές φορές και σε εμάς, αλλά φαντάζομαι και σε προηγούμενες δημαρχιακές αρχές, μεταφέρει την ιδέα του να οργανωθεί ένα τέτοιο συμπόσιο. Επίσης, στο σχεδιασμό του Πάρκου Λύσης και Φιλίας είχε προβλεφθεί και χώρος για να υπάρξει μια γλυπτοθήκη, δηλαδή μια έκθεση γλυπτών που θα, σύγχρονων γλυπτών δηλαδή, τα οποία θα παραχθούν για να μπουν εκεί. Και όλα αυτά συνδυάστηκαν με τη δική μας επιθυμία και αναζήτηση τρόπου να εξοπλίσουμε και να μορφύνουμε την πόλη με γλυπτά σύγχρονης τέχνης και με την ικανότητα της Αντωνίας να οργανώσει αυτή την επιθυμία της πόλης μέσα από μια διαδικασία που η πρόταση της, ας πούμε, για βάση, για παράδειγμα, να απευθυνθούμε σε αυτή τη γενιά γλυπτών ως μια δημητική πρώτη διοργάνωση ήταν, νομίζω, σπουδαία έμπνευση. Και το κύρος της στο χώρο, αλλά και η οργανωτική της δυνότητα, μας έφτασαν, σε αυτό που λέμε σήμερα, να γίνεται πλέον πράξη.
1: Ναι. Είναι μεγάλο στοίχημα, νομίζω, να εδραιωθεί ένα τέτοιο συμπόσιο. Έχετε κάνει πολλές κινήσεις στο να υπάρξει αυτή η εξωστρέφεια της πόλης και της Κρήτης συνολικά προς τα έξω και να είναι τα Χανιά ο τόπος συνάντησης διαφόρων καλλιτεχνών και γενικότερα να αναδειχθεί ο πολιτισμός που έχει πολύ καλή μαγιά η πόλη τόσα χρόνια, αλλά πλέον κάνει και ταξίδια εκτός αλλά και φέρνει κόσμο από αλλού εδώ. Πρώτο και καλύτερο το Φεστιβάλ Βιβλίου βέβαια, επίσης ένα τέτοιο μεγάλο στοίχημα, ένα μεγάλο project αντίστοιχα.
0: Θέλουμε αυτή την εξωστρέφεια, την αξίζουν οι Χανιώτες. Όχι μόνο οι καλλιτέχνες και η δημιουργία, αλλά και το κοινό των Χανίων.
1: Υπάρχουν άλλα σχέδια, έτσι να κλείσουμε, αν είναι εύκολο, με τους μελλοντικούς στόχους, ακόμα και αν κάτι είναι στα σπάργανα, αν μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για το τι να περιμένει ο κόσμος.
0: Υπάρχουν συζητήσεις αρκετές για φέρετε του χειμώνα. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί ήδη το έχουμε οργανώσει και θα είναι και μια μικρή ανακοίνωση για εσάς, ότι ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο και να κλειδώσουμε τη δυνατότητα του κινηματογράφου στον κήπο να μην ανησυχεί το φθινόπωρο. Ίσως όχι καθημερινά, αλλά κάποιες ημέρες να μπορούμε ακόμα και λίγο και με λίγο βορειοευρωπαϊκούς καιρούς,
1: ναι,
0: να μπορούμε να απολαύσουμε ταινίες στο σινεμά που όλοι αγαπάμε σε κέντρο της πόλης.
1: Πολύ,
0: άρα θα
1: πολύ
0: έχουμε ένα θερινό που δεν θα είναι μόνο θερινό.
1: Ωραίο στοίχημα. Ωραίο στοίχημα και ωραίο στόχος για το μέλλον. Να ευχηθώ καλή αρχή στο πρώτο συμπόσιο γλυπτικής του Δήμου Χανίων.
0: Καλωσορίζουμε στα Χανιά τους γλύπτες όλους.
1: Ναι.
0: Με μεγάλη χαρά και μεγάλη συγκίνηση. Από τους γλύπτες που είναι εδώ, κάποιοι είναι στα Χανιά και κυκλοφορούν, αγαπάνε την πόλη εδώ και χρόνια και έρχονται και κατάγονται ξανά ο Ξόχτης Γιαννάκος. Κάποιοι επιστρέφουν. Να θυμίσω ότι ο Παρμακέλης που εξελέγεται σήμερα, πλέον με τον τίτλο του ακαδημαϊκού, είναι ο γλύπτης εκπρόσωπος στην Ακαδημία Αθηνών, είναι ο γλύπτης που έχει φιλοτεχνήσει και τον Αυριάντο του Πατριάρχη Αθηναγόρας στην Εκκλησία της Μητρόπολης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η γενιά είχε στο παρελθόν δώσει στα Χανιά και πλέον επιστρέφει με ένα νέο πνεύμα, ανανεωτικό και πολύ πιο δημιουργικό.
1: Και συνδέεται και έτσι.
0: Ας καλωδευτούμε.
1: Ναι, σωστά. Την ερχόμενη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, θα γίνει η τελετή έναρξης του συμποσίου στο Πάρκο Ενής και Φιλίας. Θα υπάρχουν και άλλες δράσεις και εκπαιδευτικές που θα ανακοινωθούν έτσι όπως πρέπει. Καλή αρχή και βέβαια καλά αποτελέσματα, και αυτά τα έργα που έρχονται για να μείνουν να είναι μόνο η αρχή.
0: Είναι μόνο η αρχή και είναι μια καλή αρχή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή αρχή. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιάννης Γιαννακάκης του Δήμου Χανίων για αυτό το σπουδαίο, φιλόδοξο project, αυτή την νέα πνοή σε κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν το έχουμε συνηθίσει, η αλήθεια. Είναι γλυπτική κιόλας, είναι λίγο πιο, όχι εξεζητημένη, να το πω έτσι, λίγο πιο σπάνια. να φαίνεται στο δημόσιο χώρο και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μένει

πολύ χαρακτηριστικό το κομμάτι και στο Διενεκές νομίζω, είναι διαχρονικότατο. Γίνεται ένας πανικός τις τελευταίες πολλές εβδομάδες, η αλήθεια είναι. Υπάρχει έντονη κινητοποίηση ως προς την κατάσταση που κρατεί στο νέο ΒΟΑΚ, στο κομμάτι της Εθνικής Οδού που ήδη ανακατασκευάζεται. Σε πάρα πολλά τμήματα βλέπουμε ότι υπάρχει μια... μια αριθμία βασικά στο πώς εξελίσσεται η κίνηση και βέβαια εν όψη της, με αφορμή βασικά το πικ της τουριστικής σεζόν, είχαμε δυσκολίες στις μετακινήσεις, καθυστερήσεις ουρές χιλιόμετρων και ένα ακόμα νέο puzzle μπαίνει σε αυτό το κακό ντόμινο, καθώς από ό,τι λέγεται η παλαιά Εθνική Οδός στο κομμάτι του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ, στα ανατολικά δηλαδή του νομού Ηρακλείου και Ελασιθίου, θα υπάρξει με το κλείσιμο του δρόμου, γιατί θα γίνουν εργασίες καθαίρεσης και αντικατάστασης της υψηλής γέφυρας στην περιοχή του Ξηροποτάμου. Και βέβαια όλο αυτό δοκιμάζει εκ νέου τις αντοχές των οδηγών και των τουριστών, των επισκεπτών και των επαγγελματιών φυσικά που κάνουν τις μετακινήσεις. Από το πρωί της 5ης 17ης Σεπτεμβρίου έως και το πρωί της Δευτέρας θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο τμήμα του ΒΟΑΚ από τη Νεάπολη έως τον Άγιο Νικόλαο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και βέβαια ανησυχίες. Τις έχουν εκφράσει οι επαγγελματίες οδηγοί. Ο σχεδιασμός στα δρομολόγια θα είναι περίπλοκος, θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές διαδρομές, ωστόσο αυτό να μην είναι να προκαλέσει νέες καθυστερήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Πάντως, στο τελευταίο τμήμα της τουριστικής σεζόν να γίνεται μια τέτοια πολύ υποβαρυντική κυκλοφορία, έτσι, παράκαμψη, είναι δύσκολη. Θα έπρεπε να υπάρξει ένας καλύτερος σχεδιασμός, λένε και οι επαγγελματίες. Είναι μια τεράστια οικονομική καταστροφή, αναφέρουν. Οπότε αυτό όλο θα είναι ένα ως προμετωπίδα για τα υπόλοιπα που έρχονται ως προς το νέο ΒΟΑΚ. Καλά τα έργα, καλές οι αλλαγές και βέβαια έχουμε πολύ ανάγκη μια τέτοια αυξημένη υποδομή. Ωστόσο θέλει μέρημνα συγκεκριμένη και όχι αλακάρτα αντιμετώπιση για την κυκλοφορία στους δρόμους, για την ασφαλή μετακίνηση. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο ζωντανά ήταν η εκπομπή Ατζιανή και ο Περικλής Κουκλάκης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, οπότε θα τα πούμε και πάλι λίγο μετά τις 10 εδώ. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Pink.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Demasiado corazón, Μίνκι Ντεβίλ. Και καλημέρα, εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας. Κόσμος του 93,6, Κόσμος με τον Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές, με την Παντίνα Καλλινοπούλου στον ήχο. Και με μία είδηση που από χθες τη λέμε, την άκουσα και στο να σχολιάζει και το πρωί ο Προκόπης Δούκας. Και αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο που ορισμένοι θέλουν να γίνει πρώην.
1: Την Γυρεάλ βιώνω.
0: Πρώην Βασίλειο.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι τι όμορφο που θα ήταν.
0: Προηνωμένο, συγγνώμη.
1: Τι όμορφο που θα ήταν να είναι η Νέα Ιρλανδία, γιατί είναι πανέμορφη χώρα και έχω φίλους και θα ήταν πολύ όμορφο. Και μερικοί άλλοι τραμπικοί που έβλεπαν έλεγαν γιατί όχι. Μπορούν, λέει, οι διάφορες περιοχές της Αγγλίας να γίνουν, να ζητήσουν εξαρτησία. Και διαβάζουμε ότι στην Telegraph υπήρξε ένα ρεπορτάζ, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό, οι τρεις πρωθυπουργοί των αποκεντρωμένων κυβερνήσεων, δηλαδή η Σκωτία, η Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία, αναμένεται να υπογράψουν κοινή διακήρυξη με την οποία θα ζητούν το δικαίωμα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων για την ανεξαρτησία.
0: Ναι, γιατί όλες οι αυτή τη στιγμή οι, ας το πούμε, κυβερνήσεις των περιοχών αυτών, της Σκωτίας, της Ουαλίας, της Ιρλανδίας κλπ, είναι φιλοανεξάρτητες, δηλαδή θέλουν αφενός την ανεξαρτησία
1: και αφετέρου την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Την Ένωση ξανά με την Ευρώπη, από την οποία έχει αποχωρήσει η Αγγλία.
1: Έχει αλλάξει πάρα πολύ η άποψη για το Brexit στην Αγγλία. Πια πολύ, η πλειοψηφία είναι κατά του Brexit. Οι Εγγλέζοι όμως αυτό τους τιμάει, έτσι, νομίζω είναι προς τιμή τους. Δεν παίρνουν πίσω γρήγορα αποφάσεις. Σου λέει ότι εφόσον το ψηφίσαμε, πρέπει, τουλάχιστον είχε πει νομίζω ο Μπέρναμι ο προηγούμενος, ότι για μία γενιά δεν τίστε θέμα να ξαναγυρίσουμε στην Ευρώπη. Αυτό αποφασίστηκε, αυτό θα γίνει.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς τώρα. Τι είναι, ασανσέρ, μπες, βγες, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Αλλά απ' την άλλη, οι Σκοτσέζοι, οι Βορειοϊρλανδοί και οι Ουαλοί φαίνεται ότι θέλουν να γυρίσουν και σου λένε ότι θα είναι μια και πολύ όμορφη ευκαιρία, όπως λέει και ο πρόεδρος Τραμπ, να κάνουμε κάτι πολύ όμορφο, να γίνουμε ανεξάρτητη χώρα και μετά να πάμε να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και ο νυν πρωθυπουργός, ο Μπέρναμ, νομίζω ότι είναι υπέρ, ή τουλάχιστον έχει ταχθεί κατά το παρελθόν υπέρ του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της όσων εν πάση περιπτώσει περιοχών θέλουν να είναι ανεξάρτητες. Τώρα βέβαια αυτό τι σημαίνει για τη δήλωση, ότι πρέπει να υπάρχει σαφή συνένεση περί μιας τέτοιας διαδικασίας, τι ακριβώς σημαίνει σαφής πρώτον συνένεση, δεύτερον μένει να φανεί στην πράξη, αλλά το θέμα είναι ότι όσο αυτή η συζήτηση παραμένει στην επικαιρότητα, όσο επανέρχεται μάλλον αρκετά συχνά, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αυτοί εδώ έρχονται από το ακόμα Ηνωμένο Βασίλειο. Κοκορόκο. Ντα-ντου-ντα, έτσι λέγεται. Αυτό από το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος, το 2026. Tempos difficile sempre passami. Οι δύσκολοι καιροί περνούν στο τέλος. Περνούν.

τα πολύ γνωστά, πολύ επιτυχημένα συγκροτήματα της αγγλικής σκηνής της ρέγγε τη δεκαετία του 80 και του 90 διασκευάζουν πολλοίς. Και αυτό είναι φρέσκο, καινούριο, φετινό. Είναι μια συνεργασία της Κορίν με τον Χαμπίμπι Σλάι. Το Χαμπίμπι Σλάι ή αλλιώς Σιλβέν Ραμπάθ από την Ραμπάθ Ορκέστρα των αδελφών Ραμπάθ. Ο Ριάν Εξπρές λέγεται.

αγαπημένο μου Dan Svan Morrison, και σας θυμίζουμε το διαγωνισμό που τρέχει για λίγο ακόμα. Μέχρι σήμερα θα ολοκληρωθεί, διότι αύριο είναι η συναυλία. Αύριο στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Fihil Sessions, το ντουέτο των Grand Brothers. Πολύ ξεχωριστό ντουέτο, μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία. Εμείς μπορούμε να σας... σας οδηγήσουμε. Μάλλον θα τα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε στο post στο Instagram του Κόσμος, και μόνο εκεί στο Instagram του Κόσμος αφήνετε το σχόλιο ή το όνομά σας, και αυτομάτως

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα ύψη οι τιμές της ενέργειας λόγω και των νέων επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια αναβαρέλι το Brent. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν στις μεγάλες αστικές πόλεις περίπου στο 1,85 και στα νησιά και ορεινά ίσως και 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των πρατηριού εμπόρων καυσίμων Αττικής. Παράθυρο για πρόσθετη στήριξη των πολιτών εντός του έτους άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη. Κρατικός προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δις ευρώ στο οκτάμινο, πάνω από τους στόχους στα έσοδα τον Αύγουστο. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στον ανακριτή, η 18χρονη μητέρα Βρέφους, που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Βενιζέλιο Ηρακλείου, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Cosmos Radio.gr.

0: The Richest Man in Babylon, Thievery Corporation. Και για 24 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές, εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ματίνα Κανελοπούλου είναι στον ήχο. Και διαβάζαμε από χθες για αυτό το πογκρόμ που έκανα.
1: Επιχείρηση αρετή.
0: Πώς το ονομάσανε όμως, αλλιώς το ονομάσανε.
1: Η οικογένειά μου είναι ασφαλής.
0: Η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Τι ωραία που τα βρίσκουν αυτά τα πράγματα.
1: Τι όμορφο που τα λέει ο πρόεδρος Ερντογάν αυτή τη φορά. Ο οποίος την Κυριακή έκανε μπούκα η τουρκική αστυνομία σε μια σειρά από γκέι μπαρ, νυχτερινά κέντρα, γραφεία ΛΟΑΤ και οργανώσεων και σπίτια γκέι ακτιβιστών, ΛΟΑΤ και ακτιβιστών σε πολλές πόλεις της χώρας. 63 άνθρωποι έχουν τεθεί υποκράτηση και όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο της εκστρατείας. Η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί. ΛΟΑΤΚΙ,
0: αποτελούσαν κίνδυνο για
1: την οικογένεια των απλών καλών Τούρκων με το ωραίο τους μουστάκι και την ωραία μπούρκα που φορούσαν.
0: Και με το ωραίο παρελθόν βεβαίως, γιατί η Τουρκία έχει ένα παρελθόν που πολλές φορές εξυμνήθηκε η σχέση με άτομα του ίδιου φύλου, και από ποιητές και από τραγουδιστές. Και γι' αυτό στην Τουρκία δεν είναι παράνομη, δεν έχει κηρυχθεί σε παρανομία η ομοφυλοφιλία. Παρ' όλα αυτά όμως, και εκεί εξακολουθεί αυτό το ξεπερασμένο και γελίο αφήγημα ότι η ομοφιλοφιλία έχει σχέση με την παιδοφιλία, δηλαδή καμία σχέση το ένα με το άλλο, αλλά αυτό χρησιμοποιούν πάρα πολύ εκεί για να πούνε ότι εμείς θα προστατεύσουμε την οικογένειά τους.
1: Η πλάκα είναι ότι ο μεγαλύτερος στάρ που έβγαλε ποτέ η Τουρκία, δηλαδή ένα στάρ επίπεδου Στέλιου Καζαντζίδη που τον λατρεύουν οι Τούρκοι, ήταν ο Ζεκί Μουρέν, ο οποίος Ζεκί Μουρέν, αν τον δει
0: κανεί. Ήταν μια τρανς περσόνα, ας πούμε.
1: Ήταν τρανς. Κανονικά ήταν βαμμένος, βαμμένο μαλλί, βαμμένο φρύδι.
0: Και πάρα πολλοί στην Τουρκία, και γυναίκες και άντρες, είχαν αυτή την εικόνα προς τα έξω και έγιναν αγαπητοί από όλο από τον πληθυσμό, έτσι σε βαθμό λατρείας.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα Ζεκί Μουρέν τώρα που τον είπαμε.
0: Έτσι από τα παλιά.
1: Πάμε, από τα πολύ παλιά, ένα κομμάτι με μεγάλη επιτυχία. Ήταν μία από τις επιτυχίες του. Gitme sana muhtaçim.

0: ένα project που έχει φτιάξει ο Τούρκος σαξοφωνίστας αλλά Αμερικανός εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Ιλχάντερ Σαχίν, μαζί με την Νόρα Τζόνς. Walks Poetic λέγονταν το. Λέγεται μάλλον. Ακόμα υφίσταται νομίζω το project του Ελ Σαχίν, που είναι πολύ πράγμον, έτσι κάνει πολλά πράγματα.
1: Η Νόρα Τζόνς εδώ ήταν προσκεκλημένη σε αυτό εδώ το Angels, από τα τραγούδια που αγαπήσαμε εδώ στο κόσμο και ακούγαμε πάρα πολύ κατά το παρελθόν.

0: Είχες δει πάρτα από την Μισελ Γκούρεβιτς και σε πολύ λίγη ώρα από τώρα ο Γιώργος Μουχταρίδης θα είναι εδώ με τις δικές του μουσικές για να σας συνοδεύσει έως τις 2 μέχρι τις 12. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Μητριάδης, Ματρίνα Κανολοπούλου στον ήχο.
1: Ναι, τι άλλο θες να πω? Να πω ότι το ραντεβού, το ξέρουν το ραντεβού οι ακροατές μας. 10 η ώρα το πρωί, εδώ στους 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον αύλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Χθες είναι ο βραδινό ψηλόβροχο στο κέντρο της πόλης. Τσεκ, ίσα ίσα για να σε τρομάξει. Διπλό τσεκ, γιατί είσαι με μηχανή. Διπλό τσεκ και 10 πόντους. Ξυπνά σήμερα το πρωί και έχει μια πολύ ωραία συννεφιά και η δροσιά μπαίνει μέσα από το ανοιχτό παράθυρο. Τσεκ, άλλους 10 πόντους. Και ανεβάζεις ένα μπουφανάκι για τη μηχανή. Τρίτο τσεκ, άλλους 10 πόντους. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε περίπου, ότι το φθινόπωρο μάλλον σου χαμογελάει και σου χαμογελάει με το δικό του τρόπο και σε καλωσορίζει όπως το καλωσορίζεις και εσύ, αφού φτάσαμε περίπου στα μισά και του Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλους, κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε πιο φθινοπορεινά σήμερα και είπαμε, ο άγγελος των αλλαγών, ο David Bowie το προέβλεψε από χτες, σήμερα θα ήταν μια διαφορετική μέρα και είναι. Όσο για αυτό το τραγούδι του 1998, μιλώντας για το Fear and Love, Santa Maria, από το περίφημο The Big Calm, η μεγάλη ηρεμία των Mort Simba,

Αυτή είναι η Αγία Μαρία από το Buenos Aires. Μεγάλη χάρη της. Και αυτή εδώ ήταν η Gotham Project σε ένα υπέροχο live, μια υπέροχη live ηχογράφηση ενός από τα πιο γνωστά τους τραγούδια από το πρώτο θρυλικό και περίφημο άλμπουμ τους τότε πάνω στην αλλαγή του αιώνα. Καλημέρα σε όλους. Κόσμος 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης. Παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2. Είμαστε πάντα στη φωτεινή πλευρά του δρόμου ή αλλιώς the bright side of the road. Σήμερα και λίγο πιο συνεφιασμένη, μεγάλη χάρη και η δική μας, μας το έκανε το ευχάριστο, γιατί κουράζεσαι και από αυτό το γαλανό ουρανό τον ασταμάτητο και από αυτή τη ζέστη στους 35 και 33 βαθμούς. Παρέα θα πάμε λοιπόν μέχρι τις 2. Έλεγα πριν για το κομμάτι των Μουρτσίμπα, αυτό το Fear and Love, τρομερό κομμάτι στην κυριολεξία. Λέει ότι ο φόβος δεν σε αφήνει να αγαπήσεις και η αγάπη είναι αυτή που μπορεί να πάρει το φόβο μακριά, να μπλοκάρει το φόβο δηλαδή. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι με ένα ωραίο εξώφυλλο, πολύ ζεν όλο αυτό εκεί τότε το 1998 μαζί με το Moby και το Play, τα ακούγαμε παρέα.

Μαλινκόνια Ιταλιάνα, και αυτός εδώ είναι ο κορυφαίος Τζίνα Πάολι, το περίφημο Il Cielo in una Stanza, αυτό που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε στις δεκαετία του 60 η Μίνα με την ερμηνεία της. Προσωπικά μου αρέσει και αυτή εδώ εκτέλεση, γενικά μου αρέσει αυτό το κομμάτι, γενικά μου αρέσει ο Τζίνο Πάολι και γενικά μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτή η μουσική με αυτόν τον καιρό. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης αν έχετε κατεβασμένο εντελώς δωρεάν το ΕΡΤΕΚΟ, το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε από τα ραδιοφωνάκια σας ψηφιακά, αναλογικά, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο ή στο γραφείο. Και το γραφείο δουλειά είναι βέβαια, αλλά έχει άλλη χρήση. Και επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις σας κανονικά στο σπίτι και το ΕΡΤΦΛΙΞ με καλή ποιότητα. Τσατάρουμε και επικοινωνούμε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με K και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με K.

και σε αυτό το τραγούδι του Μπανζαμάν Μπιολέ και τα τρελά και αγαπημένα Παρίσια. Τα ακούς στον ήχο, τα ακούς τα έγχορδα, τα ακούς τις μελωδίες, τα ακούς και σε αυτό τον λεπτό ηλεκτρονικό ήχο που πάντα συμβολίζει για μένα και ένα κομμάτι του Παρισιού που δεν το έχουμε ανακαλύψει και δεν το έχουμε εξερευνήσει τόσο όσο έπρεπε, δηλαδή την ηλεκτρονική πλευρά του Παρισιού. Εν πάση περιπτώσει, εχθές πέρασαν και στην ιστορία και τα 78 βραβεία Emmy. Ξέρετε, τα μάθατε. Τις λεπτομέρειες τις μάθατε, δηλαδή τα πολλά βραβεία του Widow's Bay, μια σειρά που την έχουμε δει. Το DTCF St. Louis που κυριάρχησε στις κατηγορίες μίνι σειρά. Το Pluribus, επίσης μια σειρά που την έχουμε δει. Το The Pit και αυτή μια σειρά που την έχουμε δει. Γενικά πλέον τις βλέπουμε τις περισσότερες σειρές, το The Hacks, όλα αυτά. Είμαστε εναρμονισμένοι, όπως λένε, παγκοσμιοποιημένοι. Κάτι πολύ ωραίο όμως είπε στην ομιλία της η Rhea Seahorn, η οποία κέρδισε το Emmy, το πρώτο γυναικείο ρόλου για το Pluribus. Περιμένουμε και τη δεύτερη σειρά. Και είπε το εξής, ότι ανάμεσα στις κάρτες και τα δώρα που έλαβε, πήρε και μία από την Carrie Russell, την Carrie Russell του The Americas και την Carrie Russell του The Diplomat, η οποία της έγραψε μια ατάκα της Gloria Steinem, «We are linked, not ranked», δηλαδή «Είμαστε ενωμένες, δεν είμαστε αξιολογημένες». Θέλω να δείξει ότι η γυναικεία δύναμη δεν χωρίζεται με τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο σε μια κατηγορία. Γενικά υπόθηκαν ωραία πράγματα και από την Carrie Russell και από την Rhea Seahorn.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα ύψη οι τιμές της ενέργειας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, εκτακτή συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν στις μεγάλες αστικές πόλεις περίπου στο 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Παράθυρο για πρόσθετη στήριξη των πολιτών εντός του έτους άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Σε λίγη ώρα στον ανακριτή δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Κυλλήνης για τον εντοπισμό του χειριστή ενός ταχύπλου σκάφους που ανετράπη σήμερα το πρωί. Ειδικό πλαίσιο για την προστασία των φοιτητών μη κρατικών πανεπιστημίων σε περίπτωση δικαστικής ακύρωσης άδειας λειτουργίας ή πιστοποίησης προγράμματων σπουδών προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και ο καιρός, βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πολύ ωραίο το 60 Seconds, μου γράφει ένας φίλος που το θυμήθηκες όταν μιλάς για εικόνα. Ένας Michel Legrand πάντα ταιριάζει, πόσο μάλλον όταν είναι και ελαφρώς πειραγμένος εδώ σε remix, οπότε έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον ακόμα περισσότερο ίσως, ή το κάνει λίγο πιο φρέσκο. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα πριν για τα 78 βραβεία Emmy, για τις σειρές οι οποίες πήραν τα βραβεία, οι οποίες όλες μπορείτε να τις δείτε, ή τις περισσότερες μάλλον όλες μπορείτε να τις δείτε και, και στην Ελλάδα σε αρκετές και διαφορετικές πλατφόρμες streaming. Μου γράφει μια φίλη ότι είχε δύο ενδιαφέροντα fun fact. Ναι, η Jean Smart για το The Hacks έγινε η πρώτη ηθοποιός που κερδίζει Emmy για κάθε σεζόν τηλεοπτικής σειράς, και βέβαια ο Matthew Rhys ο ουαλός, ο οποίος μάλιστα είπε ότι είμαστε ένα πολύ έτσι πεισματάρικο και γενναίο έθνος, μικρό αλλά πεισματάρικο, ο οποίος κέρδισε διπλή βράβευση για τις συμμετοχές του σε δύο σειρές την ίδια χρονιά, την ίδια σεζόν προβολών. Είχε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα, δεν ήταν ιδιαίτερα πολιτική τα σχόλια σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά είπανε δύο δημιουργοί, είπανε δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Για παράδειγμα, ο Vince Gilligan, ο δημιουργός της σειράς Pluribus, είπε το εξής. Η ιστορία, λέει, του Pluribus εξελίσσεται σε έναν κόσμο όπου όλοι τα πάνε καλά μεταξύ τους. Αυτό κι αν είναι πραγματικά επιστημονική φαντασία. Αλλά σκεφτείτε το. Δεν υπάρχει τίποτα πιο παράξενο από την πραγματικότητά μας σήμερα. Δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά μπορούμε να φερόμαστε ο ένας τον άλλον με σεβασμό.

Και επειδή το παλεύω στο μυαλό μου κανένα μισάωρο από την ώρα που το διάβασα αυτό το We Are Linked Not Ranked της Gloria Steinem, που χρησιμοποίησε με πολύ ωραίο τρόπο η Carrie Russell για να ευχηθεί συγχαρητήρια στην Rhea Seehorn, μπορεί να το πει κανείς, μας συνδέουν οι σχέσεις μας, δεν μας χωρίζουν τα βραβεία, να το πω έτσι απλά στη σειρά, ή αλλιώς συνδεδεμένοι, όχι ιεραρχημένοι. Καλημέρα σε όλους. Μάθιου Ρις, εξαιρετικός ηθοποιός, πραγματικά τους θυμόμαστε και τους δύο, και την Carrie Russell και τον Matthew Rhys στο The Americans, μου λέει ένας φίλος. Πολύ κρίμα που δεν πήρε τότε βραβείο Emmy. Όντως, εκεί ήταν η κορυφαία ερμηνεία της Carrie Russell, όχι στο Diplomat, εκεί ήταν κυρίως στο The Americans, που ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στην οθόνη, με τον Matthew Rhys κάνανε μια πολύ πιστική οικογένεια Ρώσων κατασκόπων που κοιμήθηκαν το 60 και ξύπνησαν το 80. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2 στη φωτεινή πλευρά του δρόμου.

Ε, un mondo difficile. Τα λέει εδώ πέρα σωστά ο Τονίνο Καροτόν. Μικρούλης είναι, δεν είναι μεγάλος η ηλικία. Θυμάμαι τον είχα δει και πριν από 3-4 χρόνια κάποια στιγμή. Είχε βρεθεί στην Αθήνα. Τον είδα σε ένα από τα πολύ ωραία εστιατόρια εκεί στην Σολομού. Και ήταν μαζί και με τον ιδιοκτήτη και τα λέγανε και συζητάγανε. Και εν πάση περιπτώσει με θυμήθηκε κι αυτός, γιατί είχαμε βρεθεί κάποια στιγμή στο Half Note και τα είπαμε. Ήταν εδώ για τα γυρίσματα, κάτι έκανε, κάτι βίντεο κλιπ, κάτι τέτοιο. Πάντα εκεί γύρω στα 50 είναι νομίζω. Λοιπόν, αφιερωμένο το επόμενο κομμάτι στους φίλους που μας ακούνε από τη Σκύρο, βρίσκονται αυτές τις μέρες εκεί. Ένα κομμάτι του Bob Dylan, διασκευασμένο από τον Robert Palmer μαζί με τους UB40.

Ένα κομμάτι του Bob Dylan το πήρε αυτή η μηχανή που όλα τα μεταμορφώνει σε pop reggae, η UB40. Ο Robert Palmer επίσης μια πολύ ωραία φωνή, δεν βρίσκεται εν ζωή πια, και το μετατρέψαν σε ένα υπέροχο και γιορτινό κομμάτι. Αν το ακούσετε από την εκτέλεση του Dylan, δεν είμαι στην κατάθλιψη, αλλά είναι αυτό το κλασικό ύφος του Bob Dylan. Έλεγα πριν για σειρές, για όσους βλέπετε σειρές, τους όσους είμαστε πάρα πολύ, το The Gentleman. Σας θυμίζω για άλλη μια φορά ότι αυτός που θα ακούσουμε είναι ο Νάνι, που είναι ένας από τους βασικούς χαρακτήρες του δεύτερου κύκλου, που παίζει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Ο Νάνι δεν είναι άλλος από τον Benjamin Clementine. Σας το είπα και την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν ακούτε και συνέχεια. Το καινούργιο του κομμάτι, Pizza Mind.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη στήριξη στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου και στην στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφου, στο οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλινής. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατούμενους στις φυλακές του Δομοκού. 5 εκ των εμπλεκομένων οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από τα μέτρα και τα προγράμματα που προωθούνται για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Πέρα από τα κεντρικά μέτρα και προγράμματα που εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα το επιδόμα γέννησης και παιδιού, vouchers βρέφων υπηκών σταθμών, μειώσεις φόρων για οικογένειες και προγράμματα κοινωνικής στέγασης για ζευγάρια και νέους, υπάρχουν και οι κατατόπους πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται από δήμους που αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και βλέπουν την περιοχή τους να ερημώνεται σταδιακά. Μιλάμε για το ΕΦΑΠΑΞ, επίδομα γέννησης παιδιού που δίνεται σε γονείς σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, τα χρήματα αυτά δίνονται σε δήμους της Κοζάνης, όπως το Βελβεντό και τα Σέρβια. Και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Αμαραντίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό είναι το μεγάλο αγκάθι στην χώρα αλλά και στην Δυτική Μακεδονία και σύμφωνα και με τα στοιχεία. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι συρρυκνώνται τα σχολεία. Οι Δήμοι προσπαθούν να ζητούν τρόπους να στηρίξουν τις νέες οικογένειες και να δημιουργήσουν κίνητρα παραμονής των νέων στον τόπο τους. Στο Δήμο Σερβίων έχουν θεσπίσει οικονομικά κίνητρα για νεόνυφα ζευγάρια και οικογένειες με νεογέννητα. Mm-hmm. Ενώ στο Δήμο Βελβεντού προβλέπεται ΦΑΠΑΞ βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Να πω βέβαια, Βίκη, ότι στα Σέρβια ήταν ο πρώτος Δήμος που ξεκίνησε χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την ξυλία στην περιοχή της Ελλάδας, όπου εκεί στο ένα και μοναδικό παιδί που γεννήθηκε το τελευταίο διάστημα δόθηκε το ποσό 10.000 ευρώ, 1.000 ευρώ δηλαδή κάθε μήνα. Ενώ μέχρι τώρα 20 ζευγάρια, νεόνυφα ή νεογέννητα, έχουν πάρει τα 5.000, δηλαδή κοντά στα 80.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες που γίνονται και από το Δήμο Βελβεντού, που με ομόφωνη απόφαση δίδεται πλέον χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το ποσό των 3.000 ευρώ, με λεπτομέρειες τις οποίες θα τις δουν στα επόμενα συμβούλια, προσπαθούν και άλλοι Δήμοι. Αυτό όμως δεν μπορεί να σώσει, να αντιμετωπίσει δηλαδή μόνο με αυτά τα βοηθήματα να μείνουν οι οικογένειες στην περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, mm-hmm. πρόσβαση σε υπηρεσίες, σχολεία και όλα αυτά. Πρέπει να μείνουν οι νέοι και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς τώρα ευθύς αμέσως στον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βίρον Κοτζαμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοτζαμάνη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Καλό μεσημέρι και εσάς, ακροατές και κρατήρια σας.
0: Ακούσατε την συνάδελφο. Δίνονται κάποια χρήματα από τους Δήμους, γίνονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα. Ωστόσο, όμως, βλέπουμε ότι δεν αλλάζει αλλάζει ιδιαίτερα κάτι, έτσι δεν είναι. Τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτές τις περιπτώσεις?
2: Για να πούμε σε επίπεδο γιατί σε εθνικό επίπεδο τα πράγματα είναι γνωστά. Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και σε χαμηλότερο επίπεδο της περιφέρειας, επίπεδο δήμων, δημοτικών ενωτήτων. Για να σου πω, πολύ σύντομα να σα πω, η Δυτική Μακεδονία, μισή περιοχέ, δηλαδή και οι Δήμο Ιωαννίνων, με συγχωρείτε, νομό Περιφέρεια και Ιωαννίνων, Περιφερειότητα Κοζάνη και Περιφέρεια Γραβενών, είναι σε ακραία κατάσταση και ακολουθούν μετά από δίπλα διπλανή λίμνη. Οι διπλανέ περιοχέ ενώ δεν είστε σε ακραία κατάσταση. Τι σημαίνει ακραία κατάσταση? Σημαίνει ότι έχετε σχεδόν το διπλάσιο και παραπάνω αριθμό θανάτων από τι γεννήσει κάθε χρονιά. Εντάξει, και στις δημοτικές ενότητες ακόμα αρχίζουν και γίνονται 3-4 θάνατοι, 5 θάνατοι αναγέννηση. Πάμε. Γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση? Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς σε αυτές τις περιοχές που έχετε αυτό το θέμα. Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς και πολύ λίγους νέους. Δεν είναι ότι στις περιοχές που είστε κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού. Εντάξει, πάμε. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουν λίγο λιγότερα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι. Ωραία. Επομένως, τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να δίνει θετικά μεν είναι, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν ίσια την κατάσταση. Το πρόβλημά σας είναι να συγκρατήσετε τους νέους που είναι στον τόπο αυτό πέρα και να προσελκύσετε και άλλους. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, δεν μπορεί να έχετε επιβράδυση της μείωσης των γεννήσεων που έχετε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι σημαντική μείωση των γεννήσεων. Επομένως, θετικά, μένα, σας επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει συνταρακτικά γιατί δεν έχετε νέους.
0: Οπότε θα πρέπει να προσελκυθούν οι νέοι άνθρωποι με κάποιες εργασίες που θα μπορούν να προκύψουν.
2: Επομένως, πρέπει καταρχάς τώρα πάμε από το ειδικό πάμε στο γενικό. Καταρχάς πρέπει στη χώρα μας να δημιουργήσουμε ανεξαρτήτως τρόπο που βρισκόμαστε σε ποιες περιφέρειες ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό είναι γενικό. Το οποίο έχει μια σειρά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και ταυτόχρονα σε περιφέρειες όπου είναι σαν τις δικές σας δημοτικές ενότητες που δεν υπάρχουν νέοι, πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να συγκεντρωθούν οι υπάρχοντες και να μην φύγουν, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Και ταυτόχρονα όσοι έχουν φύγει. Ένα τμήμα αυτών που έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω. Και ταυτόχρονα ενδεχομένως θα προσεγγίσετε και άλλους από άλλες περιοχές. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, τα μέτρα αυτά πέρα δεν μπορεί να λύσουν τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτήν την υπόθεση. Αν δεν γίνει και στο εθνικό επίπεδο αυτό πέρα και στο περιφερειακό επίπεδο, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα δώσει κίνητρο σε αυτοί που υπάρχουν εκεί πέρα να μείνουν και να προσεγγιστούν και άλλοι οι οποίοι έχουν φύγει και επιθυμούν να γυρίσουν τον τόπο τους.
0: Να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, θα λέγαμε.
2: Πάμε στο ζήτημα. Θέσεις εργασίας σημαίνει παραγωγικές επενδύσεις. Ένα. Και δεύτερον, να κλείσει το χάνδρο που υπάρχει, όχι στις παραγωγικές επενδύσεις που υπάρχει ούτως ή άλλως, στις υποδομές. Εντάξει, όλη μια σειρά δήμοι, δημοτικές ενότητες, δήμοι, συνορεινή και μηνωνή, περιφερειακή Ελλάδα, είναι σε μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τις υποδομές τους. Μόνος χρειάζεται αυτό είναι παραγωγικές επενδύσεις και εργασία και δουλειά, mm-hmm. εισόδημα και ταυτόχρονα μια μεγάλη επενδύση στις υποδομές. Εντάξει. Φυσικά αυτό είναι θεωρητικό. Πρέπει να γίνει, αλλά το πώς θα γίνει, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Σας λέω ότι ποια είναι και η κατεύθυνση που πρέπει να τελειώσουμε. Σε αλλαγή του κλίματος γενικά σε όλη τη χώρα, να αλλάξουμε το κλίμα για τη δημιουργία οικογένειας και παιδιού που δεν είναι θετικό. Εντάξει. Και ταυτόχρονα στις περιοχές που έχουμε, οι μεωρινές και ορεινές περιοχές, κυρίως της κρατικής Ελλάδας, να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τους νέους που υπάρχουν και να προσεγγίσουμε πίσω κι άλλους. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί πέρα, βλέπετε τι κάνετε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν είναι εύκολο, μία τελευταία ερώτηση, το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει πλέον το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα, πλέον οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά ή το πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 30-35. Πλέον βλέπουμε πολλές γυναίκες να στρέφονται στο να κάνουν το πρώτο τους παιδί μετά τα 45. Δεν παίζει ρόλο και αυτό.
2: Μετά τα 45, μην μου λέτε μετά τα 45, μπορεί να μου πείτε μετά τα 35-40 και μετά τα 45. Μετά 45
0: με βάση τα στατιστικά τουλάχιστον που είχαμε διαβάσει σχετικά πρόσφατα, πολλές γυναίκες ουσιαστικά κάνουν το πρώτο τους παιδί με υποβοηθούμενη.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Μέσος όρος ηλικίας που κάνουν οι γυναίκες στη χώρα μας το πρώτο τους παιδί είναι ανάμεσα στα 31,5. Λίγο λιγότερο από 32 χρόνια. Λίγο λιγότερο από 32 κατά μέσο όρο. Έτσι, ο μέσος όρος.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις στις περιφερειακές συνοδικές νόμους. Το δεύτερο. Το τρίτο, οι γεννήσεις πάνω από το 45 είναι πολύ λίγες. Το τέταρτο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των γυναικών πάνω από το 35, ένα τμήμα μάλλον των γυναικών πάνω από το 35, στον βαθμό που η γονιμότητα, η ικανότητα, όπως έτσι, η δυνατότητα σύλληψης μετά το 35 καταραίει, εντάξει, προσφέρουν όλο και περισσότερο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
0: Φυσικά για την υποβοηθούμενη ουσιαστικά θα έλεγα.
2: Ναι, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχουμε συγχρόνω με 65.000 γεννήσεις φέτος, πέρσι. Εντάξει, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μεγάλες εκτιμήσεις δεν υπάρχουν στοιχεία αναλυτικά, δεν είναι παραπάνω από 6.000, λιγότερο από 10% δηλαδή. Παρότι αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Ναι, είναι μεγάλο.
2: Επομένως, Αυτό είναι μια γενική τάση, όχι αύξηση τη ηλικία συναπόξεω των παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, μια διαφοροποιούμαστε από του υπόλοιπου, διαφοροποιούμαστε από άλλα, σε άλλα πράγματα, σε εδώ διαφοροποιούμαστε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, έχουμε, επαναλαμβάνω, όλο και περισσότερε γυναίκε που κάνουν, αποφασίζουν να κάνουν ένα πρώτο παιδί σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Που σημαίνει ότι οι πιθανότητε να μπορέσουν να κάνουν, να συλλάβουν είναι όλο περιορισμένε και προσπαθούν στην απογραφημένη αναπαραγωγή. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό η αύξηση μέση ηλικία. Παρόλο που το τελευταίο, η προβληματική αναπαραγωγή, αν θέλετε να κάνετε παιδί με την προβληματική αναπαραγωγή, δεν έχετε πιθανότητες 100%, είναι πολύ μικρές πιθανότητες. Εντάξει, το ξέρετε. Mm-hmm. Δεν είναι καινούργιο αυτό πέρα. Δεν είστε σίγουροι δηλαδή ότι αν πείτε ότι θέλω να κάνω παιδί 40, ότι με την προβληματική αναπαραγωγή.
0: Όχι, απλά το ποσοστό γεννήσεων, όπως το διαβάζω και εδώ μέσα στην Ελστάτ, για μητέρες άνω των 40 ετών, υπερδιπλασιάστηκε. Ακριβώς άνω των 40, υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2001 και 2019.
2: Αλλά αυτό οφείλεται και σε άλλους λόγους. Οφείλεται ότι γυναίκες ηλικία 40 με 50 το πλήθος τους δεν μειώθηκε, ενώ σε άλλες ηλικίες μειώθηκε. Γιατί η γέννηση mm-hmm. κάθε χρονιά είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Πόσα παιδιά κάνουμε ναι, και πώς είμαστε στην ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, στις μικρότερες ηλικίες μειώθηκε συντακτικά, γιατί το πλήθος των γυναικών σε ηλικία να κάνουν παιδιά μειώθηκε σημαντικά. Mm-hmm. Δεν μειώθηκε σημαντικά στις γυναίκες 40 με 45 ετών. Ναι. Δεν είχε το χρόνο να σου το εξηγήσω, γιατί αυτές γεννήθηκαν πριν να αρχίσει η μείωση των γεννήσεων. Δηλαδή, γεννήθηκαν περισσότερες πριν από το 1985.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο το θέμα, κύριε Κοτζαμάνη. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που ήσασταν μαζί μας και κρατάμε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θα πρέπει σε περιοχές οι οποίες έχουν δημογραφικό πρόβλημα σοβαρό εδώ στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους και ένα ευνοϊκό περιβάλλον φυσικά για τις οικογένειες.
2: Όχι να προσελκύσουν, να κρατήσουν.
0: Να κρατήσουν, έτσι ακριβώς. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν.
2: Λίγο έχουμε ήδη φύγουν, γιατί έχετε δει τι γίνεται σε Γραβένα Κοζάνη.
0: Σίγουρα, γι' αυτό το είπα. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν εκεί τους νέους ανθρώπους και τις νέες οικογένειες.
2: Να κρατήσουν και επιθυμούν να γυρίσουν τον τόπο τους. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον ανεξαρτήτως το που μένουμε, ώστε mm-hmm. να έχει οικογένεια, τα νέα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Γιατί έτσι, τα νέα ζευγάρια κάνουν τον αριθμό των παιδιών το οποίο είναι πολύ μακριά στη χώρα μας από αυτό που επιθυμούν σε σχέση με άλλες χώρες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοτζαμάνη. Εμείς να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα και θα πάμε στη Θεσπρωτεία και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς τα στοιχεία για την δημογραφική πορεία της Θεσπρωτείας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι γεννήσεις εκεί έχουν μειωθεί κατά 50,5% μέσα σε μόλις 15 χρόνια, Χρήστο.
3: Ναι, Βίκη, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελστάτ, από τις 465 γεννήσεις το 2009, ο αριθμός περιορίστηκε στις 230 το 2024. Η Θεσπρωτεία βρίσκεται, Βίκη, μεταξύ των 6 περιφερειακών ενωτήτων της υπηρετικής Ελλάδας, όπου η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αξιο αναφοράς είναι το φυσικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αρνητικό. Γιατί εννοώ, το 2024 καταγράφηκαν 570 θάνατοι έναντι 230 γεννήσεων, δηλαδή σχεδόν 2,5 θάνατοι για κάθε μία γέννηση. Ιδιαίτερη έντονη δε είναι και η πληθυσμιακή συρρήκνωση στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών, ενώ η γύρανση και η μείωση των νεότερων ηλικιών εντείνουν τις δημογραφικές πιώσεις. Τώρα, mm-hmm. τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το δημογραφικό αποτελεί πλέον μία από τις πραγματικότητες με άμεσες συνέπειες για τα σχολεία, την αγορά εργασίας και των μέλλον βεβαίως των μικρότερων περιοχών της Θεσπρωτείας, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, Χρήστο. Έχουμε την Κόνιτσα σε επιφυλακή. Έχουμε νέες αναζωπηρώσεις στη φωτιά της Τραπεζίτσας.
3: Ναι, πλέον χάνουμε τις μέρες. Πάμε 15η προς 16η ημέρα που παραμένει ενεργό το μέτωπο της φωτιάς στην Τραπεζίτσα, με τις δυνάμεις της πυρόσβειας να συνεχίζουν κανονικά την προσπάθειά τους και τις όλες ενέργειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά ξέσπασε, να θυμίσουμε, στις 31 Αυγούστου. Εξακολουθεί να καίει σε δύσβατα σημεία της περιοχής, καθώς νέες αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ, κυρίως στη χαράδρα mm-hmm. του ΑΟΥ. Αυτή Μάλιστα. την ώρα επιχειρούν ελικόπτερα, προφανώς mm-hmm. δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, είναι πλήρως οριοθετημένη η πυρκαγιά, όμως εξακολουθεί να δίνει νέες δραστηριότητες. Τώρα, αυτό οφείλεται στο δύσβατο ανάγλυφο, αλλά και στη μεγάλη έκταση της περιοχής, οι οποίες εξακολουθούν να δυσκολεύουν την επιχείρηση, με τις επίγειες και τις ενάρειες δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα στα Χανιά. Τέσσερις σύλληψεις ανηλίκων και σύλληψεις γονέων και κηδεμόνων τους ήταν η συνέπεια ενός άγριου ξυλοδαρμού μαθήτριας στο κέντρο των Χανίων την Παρασκευή και αμέσως μετά τον αγιασμό μάλιστα των σχολείων. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας. Καταρίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Οι σύλληψεις έγιναν το βράδυ της Παρασκευής και αφού μέσω και των βίντεο ταυτοποιήθηκαν οι δράστηδες όλες μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου. Αυτό που είναι δυστυχώς το βλέπουμε για άλλη μια φορά να ξεδιπλώνεται μπροστά μας είναι ένα επεισόδιο που στην ουσία κοινοποιείται ότι θα γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μαθητές να δίνουν ραντεβού στον τόπο της συνάντησης των σε εισαγωγικά μονομάχων και να βιντεοσκοπούν όλα μαζί γύρω-γύρω τον ξυλοδαρμό της κατατράχωνης, η οποία ευτυχώς δεν υπέστη κάποια βαριά σωματική βλάβη, αλλά γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός τόσο για την επιθετικότητα των εφήβων και για όλη αυτή την διασύνδεση που έχουν και τον αθισμό στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και για την κατανάλωση αλκοόλ, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Έχουμε εισαγγελική εντολή και μάλιστα η εισαγγελέα ανηλίκων επέβλεψε σε σαρωτικούς ελέγχους σε μπαρ, διότι επιστώθηκε ότι δύο ανήλικοι είχαν με πλαστές ψηφιακές ταυτότητες εμφανιστεί ως ενήλικες και κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Άλλο ένα 16χρονο παιδί βρέθηκε με λιπόθυμο έρημο και μόνο σε μια πλατεία σε κατάσταση οξείας μέθης. Όπως καταλαβαίνετε, για τα ορισμένα επιχειρήσεις συνελήφθησαν και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις συνελήφθησαν οι γονείς.
0: Μάλιστα. Καταρίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο πάλι μεγάλο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή μία 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της.
4: 17-18 σήμερα ημερών το βρεφάκι, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Η 18χρονη συνοδεία του συνηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Θα πρέπει να πούμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό όταν οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων, που αρχικά διακομίστηκε το νεογνώ, διαπίστωσαν βαριά τραύματα στο εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές με αποτέλεσμα την αναζήτηση και τη σύλληψη της μητέρας. Ο συνήγορός της δηλώνει ότι η ίδια τάσχει από την εφηβεία της από κατάθλιψη, ότι την εγκατέλειψε ο πατέρας του παιδιού αβοήθητη, ενώ ταυτόχρονα επικαλέστηκε και την επιλόγιο κατάθλιψη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα, και να πάμε αμέσως στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς το νεογνώ διακομίστηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται, και ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από το πώς προχωράει η κατάσταση υγείας του νεογνού. Γιώργο.
5: Από την πρώτη στιγμή, γιατί στο νοσοκομείο Χανίων έκριναν το νεογνώ, γιατί νεογνώ είναι, στην ουσία δεν είναι καν βρέφος. Έπρεπε να νοσηλευθεί σε αντίστοιχη μέθ νεογνών, οι οποίες υπάρχουν μόνο στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπήρχε λοιπόν κενή κλίνη, ας το πούμε έτσι, στο Βενιζέλιο. Ήρθε εδώ το παιδάκι. Είχε διασωληνωθεί ήδη από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Χανίων. Κατά μεταφορά του εμφάνισε σπασμούς. Έφτασε στο Βενιζέλιο, εδώ οι γιατροί κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, όπως μας είπε και ο διοικητής του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Η κατάστασή του ωστόσο παραμένει, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τη φράση του, σταθερά, σοβαρά, κρίσιμη.
0: Μάλιστα.
5: Και αυτό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης, όπως μας είπε, χειρουργικής εννοεί επέμβασης, σε ένα εγκέφαλο ενός νεογνού. Έτσι τα πάντα επαφίονται στην φαρμακευτική αγωγή και στην δύναμη του Θεού ή της τύχης, ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας. Εννοείται ότι κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη για την εξέλιξη, για την ίδια τη ζωή πλέον του νεογνού.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το νεογνό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Χρήστο.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι έρευνες συνεχίζονται στην θαλάσσια περιοχή του Ιωνιού και βόρεια της Κυλλήνης. προκειμένου να εντοπιστεί ο αγνοούμενος, χειριστής του σκάφους αυτού, του ταχύπλοου, όπου φαίνεται ότι ανετράπει τις πρωινές ώρες. Μάλιστα ο ίδιος από το, ίδιο, από το συγκεκριμένο σκάφος δεν υπήρξε σήμα κινδύνου, δεν εστάλει ποτέ. Ωστόσο, ένα άλλο πλωτό που βρισκόταν σε μια σχετικά κοντινή απόσταση είδε τι συνέβη και ειδοποίησε το λιμενικό προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες. Οι έρευνες συνεχίζονται, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Παίρνουν μέρος δύο πλωτά, μάλλον σκάφη του λιμενικού από την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, αλλά και από την Κυλλήνη, και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Όλο αυτό το συντονίζει το κέντρο διάσωσης από την Αθήνα, αλλά όπως είπαμε, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Οι άνεμοι είναι έως και 3 μποφόρ στην περιοχή, ίσως βοηθήσουν σε αυτό, αλλά ενώ έχει εντοπιστεί το πλωτό, το βυθισμένο πλωτό σκάφος, το ταχύπλο, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο χειριστής. Ένα άτομο ήταν πάνω στο σκάφος, ο συγκεκριμένος χειριστής, ο οποίος εξακολουθεί και αγνοείται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα όταν ήταν ανήλικη στην Αλβανία. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, πιστοποιούν πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας τα χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Γιάννης Αιβατίδης δήλωσε ότι η ύπαρξη σεξουαλικής πράξης είναι ιατροδικαστικά βεβαιωμένη, διευκρινίζοντας πως η εξέταση πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη παραπομπή της υπόθεσης από την αστυνομία. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί η κατάθεση του 9χρονου αδελφού. Ο ανήλικος ανέφερε στις αρχές ότι κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου, ο 59χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από το χώρο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει το αγόρι για να μην αποκαλύψει τα γεγονότα. Η οικογένεια, να πούμε, Βίκη, συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 59χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης. Κατά την κατάστασή της 20χρονη προχώρησε σε μια επιπλέον αποκάλυψη, αναφέροντας ότι ο πατέρας της την κακοποίησε σεξουαλικά και την ίδια στην Αλβανία από το 2010 έως το 2015 και μάλιστα εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επισήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν, να πούμε, είχε εκτίσει 2 ποινές φυλάκισης για υποθέσεις μη σχετιζόμενες με κακοποίηση, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατουμένους σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού χθες βράδυ, με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Έτσι συνέβη, και αυτό συνέβη περίπου στις 8 η ώρα, όταν κρατούμενοι από την πτέρυγα Γ1 συγκρούστηκαν, ήρθαν με τους κρατούμενους που βρίσκονται στο ισόγειο του φυλακών του Δομοκού. Βέβαια, ο λόγος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, γιατί διερευνάται αυτό, προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού. Όμως από αυτή τη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα και είχε σαν αποτέλεσμα 2 από τους εμπλεκόμενους, 2 κρατούμενοι να τραυματιστούν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα. Και είχαμε και άλλους 3 τραυματίες, εκ των οποίων και οι 3, θα έλεγα, ήταν και ένας Έλληνας, και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψαν πάλι στις φυλακές. Σήμερα ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκε μέσα στους θαλάμους, εντόπισε τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και παραδόθηκαν βέβαια στο αστυνομικό τμήμα του Δομοκού που διενεργεί, όπως είπαμε, την προανάκριση, όπως και κινητά τηλέφωνα. Τώρα, ο λόγος της συμπλοκής κάποιοι το συνδυάζουν με την απουσία από τις φυλακές του δραπέτη πλέον του Ριζάη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει άδεια. Από το 2021 είχε πάρει 16 άδειες και αυτή ήταν η 17η. Έφυγε στις 7 Σεπτεμβρίου και έπρεπε να επιστρέψει χθες το πρωί στις 8 η ώρα. Δεν επέστρεψε και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία, το σήμα που δόθηκε και συναγερμός σε όλες τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και την σύλληψη του Ριζάη. Θα πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες τον συνδέουν να εμπλέκεται και με το επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο, όπου υπήρξαν πυροσβολισμοί αλλά και τραυματισμοί 2 ατόμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Αίσθηση προκαλεί η είδηση της επίθεσης που δέχθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ένα παιδί 2 ετών και ένας 55χρονος από άγριο ζώο στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Να πάμε στην Κλέλια Κλούτζου, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Πρόκειται για 2 επιθέσεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην παραλία, κοντά στην θέση Παράδεισος, εκεί κοντά στο κάμπινγκ ουσιαστικά του Μαρμαρά, για όσους γνωρίζουν. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα αγοράκι μόλις 2 ετών από τη Σερβία, το οποίο έπαιζε εκείνη την ώρα στην περιοχή όταν δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη και, όπως μαθαίνουμε, παραμένει στην παιδοχειρουργική κλινική. Έχει ράματα στο κεφάλι και εκδορές στην πλάτη, ενώ υποβάλλεται και σε αντιληψιακή θεραπεία. Το δεύτερο θύμα είναι ένας 46χρονος τουρίστας επίσης από τη Σερβία, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Τώρα υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνεις, και συνδίκη από την πλευρά του Δασαρχείου. Σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό έχει στηθεί επιχείρηση προκειμένου με την βοήθεια καμερών να εντοπιστεί το συγκεκριμένο ζώο. Βέβαια, περιμένουμε και τα αποτελέσματα από την εξέταση του DNA για να δούμε για τι ακριβώς ζώο πρόκειται. Οι ενδείξεις, σύμφωνα με εκπροσώπους της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, κάνουν λόγο για λύκο και όχι για τσακάλι, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Σε κάθε περίπτωση έχουν σταλεί δείγματα από τα ρούχα του παιδιού, του δίχρονου παιδιού, στο ειδικό εργαστήριο γενετικής και βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διακριβωθεί για το αν πρόκειται τελικά για λύκο. Και υπενθυμίζω φυσικά ότι πέρσι στην ίδια περιοχή, μόλις πριν από έναν χρόνο δηλαδή, είχαμε επίθεση λύκαινας πάλι σε ένα μικρό παιδί 5 ετών. Τότε το συγκεκριμένο ζώο είχε ταυτοποιηθεί, όμως σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κλέλια. Και να πάμε τώρα εμείς στην Πάτρα, καθώς αύριο πρόκειται να γίνει επιχείρηση για την απομάκρυνση αγριογούρουνων από τις περιοχές κάτω και άνω Καστρίτσι, μετά από καταγγελίες κατοίκων για ζημιές που προκαλούν τα ζώα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι μαζί μας. Μιχάλη.
3: Η επικύρηση θα γίνει, όπως είπες και εσύ, αύριο από το Δασαρχείο Πατρών και θα συμμετέχουν και κυνηγοί του Κυνηγητικού Συλλόγου Πατρών. Εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων δίωξης αγριογούρουνων που προβλέπονται από τις δασικές αρχές. Η περιοχή που έχει επιλογή είναι το Κάτω και το Άνω Καστρίτσι. Είναι περιοχές που βρίσκονται στις βορειοδυτικές παρυφές του Παναχαϊκού Όρους, σε μια ζώνη όπου ο οικιστικός ιστός συναντά το δασικό και ορεινό περιβάλλον. Το Παναχαϊκό αποτελεί φυσικό βιότοπο του αγριογούρουνου και αυτό αποδεικνύεται και από εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από το Δήμο Πατρέων. Η παρουσία όμως των ζώων δεν περιορίζεται πλέον στις πιο απομακρυσμένες δασικές εκτάσεις και η επέκταση της παρουσίας τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές δημιουργεί προβλήματα για κατοίκους, καλλιέργειες αλλά και την οδική ασφάλεια. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν αυτό του περασμένου Ιουνίου της παρουσίας δηλαδή των αγριογούρουνων κοντά στην οικιστική ζώνη, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν μέσα στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας. Η παρουσία τους μάλιστα τότε προκάλεσε αναστάτωση και χρειάστηκε άμεση επέμβαση της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου προκειμένου τα ζώα να απομακρυνθούν από τον χώρο. Έτσι λοιπόν αύριο έχουμε τη συγκεκριμένη επιχείρηση και η δράση θα ξεκινήσει το πρωί, θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ εφόσον χρειαστεί μέχρι να απομακρυνθούν τα ζώα από την περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Εύρου λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Ήδη 3 πρατήρια έκλεισαν την τελευταία χρονιά, ενώ αμφίβολο παραμένει αν θα παραλάβουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η τιμή του, σύμφωνα πάντοτε με εκτιμήσεις, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι. Οι τιμές στα καύσιμα σήμερα που μιλάμε στα πρατήρια υγρό καυσίμων στο Βόρειο Εύρο κυμαίνονται για την ομόλυβη από 2,10 η ελάχιστη μέχρι 2,20 η μέγιστη και για το πετρέλαιο κίνηση από 2,03 έως 2,199 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν πρατήρια που βρίσκει κανείς χαμηλές τιμές ακόμα στα καύσιμα, όπως είπε η πρόεδρος των πρατηριούχων, και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση που υπάρχει στα πρατήρια από τους ιδιώτες μέχρι να γίνει νέα προμήθεια με νέες αυξημένες τιμές. Αν σήμερα ένας πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει καύσιμο, θα πουλήσει την αμόλυβη με 2,199 και το πετρέλαιο κίνηση με 2,159. Πάντως υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος σε αυτή την αγωνία. Είναι η προμήθεια καυσίμων των καταναλωτών από τις γειτονικές χώρες, από τη Βουλγαρία, που είναι περίπου κατά 60 λεπτά χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβδη, και από την Τουρκία, κάτι που δυσχεραίνει τη βιωσιμότητα των πρατηρίων εδώ στον Βόρειο Εύρο, που ήδη άρχισαν να κατεβάζουν ρολά. Όπως είπες πολύ σωστά, 3 πρατήρια έχουν ήδη κλείσει την τελευταία χρονιά και αν η κατάσταση συνεχιστεί θα κλείσουν και άλλα, αφού οι πελάτες μόλις αγοράζουν την ελάχιστη ποσότητα ώστε να μπορέσουν να κινηθούν και τις εργασίες τους. Υπάρχουν προβληματισμοί ακόμα και για το καθεστώς που θα ισχύσει από 1η Νοεμβρίου για την επιδότηση στην Αγγλία στο αγροτικό πετρέλαιο, τώρα που οι εργασίες αρχίζουν και πληθαίνουν των αγροτών, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να το επιβαρυνθεί αυτό ο πρατηριούχος. Στο πετρέλαιο θέρμανσης και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εάν κάποιος αγόραζε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης στην περιοχή μας θα ήταν στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Όμως μετά από ένα μήνα που θα αρχίσει η διανομή κανονικά, το σίγουρο είναι, όπως είπε η κυρία Καλεζή, ότι η τιμή θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και αυτό καθιστά αφίβολη την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από τους πρατηριούχους, διότι δεν θα υπάρχουν και καταναλωτές να το καταναλώσουν. Οπότε η κατάσταση είναι ζωφερή όσον αφορά τα πρατήρια υγρών καυσίμων στο Βόρειο Εύρο.
0: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όπως όλοι ήδη έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε σήμερα η θερμοκρασία έχει αρχίσει ήδη να πέφτει. Κυρίως στα ορεινά βέβαια, όπου οι κατοικοί εκεί μάλιστα αρχίζουν σιγά σιγά και τις προετοιμασίες για την προμήθεια καυσόξυλων. Να πάμε στην ΕΡΤ Φλόρινας. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
6: Βίκυ, και στην πόλη αλλά και στις ορεινές τοπικές κοινότητες τις τελευταίες μέρες η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά που αγγίζει κατά τις βραδινές ώρες και τους 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες φτάνει τους 10 βαθμούς, με αποτέλεσμα κάποιοι που έχουν ηλικιωμένους αλλά και μικρά παιδιά ήδη να έχουν ανάψει τα θερμαντικά τους προκειμένου να θερμαθούν και να σπάσουν λίγο το κρύο που κάνει και κυρίως στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Η συλλογή των ξύλων έχει ξεκινήσει ήδη από τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, κάποιοι έχουν ξεκινήσει από αρχές με μέσα Αυγούστου, προκειμένου να παίρνουν τους τόνους που χρειάζονται ξύλα για να θερμαθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς ήδη η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει αισθητά εδώ στην περιοχή και δει στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Ο τόνος εδώ στην περιοχή κυμαίνεται από 120 ευρώ. Ο τόνος το ξύλο οξιάς, μέχρι και 140 ευρώ ο τόνος το ξύλο δριός. Αναμένουμε να δούμε και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αρκετοί είναι και αυτοί που έχουν απομείνει να θερμαίνονται με πετρελαίο θέρμανσης μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ωστόσο όμως η προετοιμασία ήδη έχει ξεκινήσει για τα καλά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τώρα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που ήδη έχουν προμηθευτεί περισσότεροι τα ξύλα και τα τοποθετούν τώρα στα υπόγειά τους, είτε στις αυλές τους, είτε στους χώρους που έχουν για να τα φυλάσσουν, προκειμένου να στεγνώσουν όπως χαρακτηριστικά λένε και να είναι έτοιμα για να ζεστάνουν το σπίτι ή την επιχείρηση το χειμώνα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάμη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της εισαγγελίας της Λάρισας για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές της Ελασσόνας μετά τις υπερβάσεις που εντοπίστηκαν σε ουράνιο και νητρικά στην περιοχή Καλύβια Ελασσόνας. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤΑΛ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και την αστυνομία να προχωρήσουν σε δειγματοληψίες και μετρήσεις στις γεωτρήσεις όπου έχει διαπιστωθεί βεβαίως η ύπαρξη ουρανίου και μιλάμε για τέσσερις περιοχές στην Ελασσόνα, στα Καλύβια και στις γυροπεριοχές, στο Πίθιο και σε άλλες δύο περιοχές εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, οι οποίες βεβαίως διαπιστώθηκε τον Ιούνιο με ότι υπάρχει ύπαρξη ουρανίου. Και αυτό γιατί με βάση τη νέα νομοθεσία από φέτος όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας οφείλουν να κάνουν μετρήσεις και για την ύπαρξη του συγκεκριμένου στοιχείου, το οποίο είναι ραδιενεργό, του ουρανίου δηλαδή, στο πόσιμο νερό. Χτύπησε συναγερμός βεβαίως, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Λάρισας και ο Δήμαρχος Ελασσόνας ο κ. Γάτσας, ο οποίος είπε ότι είναι ενήμερες όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή που βεβαίως έγινε, διαπιστώθηκε αυτό. Υπάρχει κατανάλωση νερού βεβαίως για καμία χρήση στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι 7 υδρολογικές λεκάνες, στη μια συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε μετά τις αναλύσεις της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο ζητείται βεβαίως να επιληφθεί και να βοηθήσει στην εξέβρεση μιας λύσης που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να καταναλώνουν ξανά νερό με ασφάλεια από τις συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, πώς προέκυψε το θέμα με το ουράνιο, από ό,τι φαίνεται, με βάση τις σχετικές, τα όσα είπε και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ταπεινώθηκε ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια και όχι μόνο στην Ελασσόνα, δηλαδή η πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη σημεία όπου υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό, το ουράνιο, και να επιμειχθεί από τα πετρώματα και να βγει μέσω του νερού στις βρύσες των κατοίκων εκεί στα Καλύβια και στην γύρω περιοχή. Μάλιστα. Κάπως έτσι βεβαίως ζητείται να βρεθεί λύση σε μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν από κοινού και ο Δήμος Ελασσόνας. Επενεύει και η δικαιοσύνη, όπως είπες και εσύ, και ζητά βεβαίως, έχουν γίνει καινούργιες, έχουν ληφθεί δειγματοληψίες και αναμένονται τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι δεδομένο. Αυτό που ζητείται βεβαίως είναι να εξευρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια λύση, η οποία βεβαίως είναι και αρκετά κοστοβόρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Mm-hmm. Τον λόγο έχουν βεβαίως οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι και το Υπουργείο Εσωτερικών βεβαίως, το οποίο υποπτεύει και τον Δήμο Ελασσόνας μαζί με τους υπόλοιπους όταν την ελληνική επικράτεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έντονη αντίδραση για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026 εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
8: Ναι, Βίκυ, το ΟΣΔΕ να πούμε ότι είναι η ετήσια δήλωση που πρέπει να υποβάλουν οι παραγωγοί προκειμένου να λάβουν τις αγροτικές ενισχύσεις φέτος. σύμφωνα με το Σύλλογο, η διαδικασία συνοδεύεται από καθυστερήσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα στην καταχώρηση των στοιχείων. Με αποτέλεσμα, αρκετοί αγρότες να μην έχουν ακόμη καταφέρει να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Η μεγαλύτερη αντίδραση, ωστόσο, αφορά διατύπωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση και αναφέρει ότι μετά την πίστοση της ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνουν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία παρακρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων. Ο Αγροτικός Σύλλογος θεωρεί πως από τη στιγμή που ο παραγωγός πρέπει να αποδεχθεί το σχετικό κείμενο για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του, δημιουργείται ανησυχία για το ακατάσχετο των ενισχύσεων. Ζητά επομένως την απόσυρση της συγκεκριμένης αναφοράς και την πλήρη προστασία των χρημάτων που δικαιούνται οι παραγωγοί. Από την πλευρά της τώρα η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για συνένεση παρακράτηση πριν από την πληρωμή και ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο στον δηλωμένο λογαριασμό. Ο Σύλλογος πάντως ζητά σαφέστερες εγγυήσεις, έγκαιρη ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ και πληρωμή των ενισχύσεων χωρίς νέες καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Μαρία και να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Καθώς στην ΕΡΤ Βόλου μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ζητώντας άμεσες λύσεις για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να δηλώσουν τις καλλιεργίες τους κανονικά και να λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
9: Καλώς μεσημέρι. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι σε μια περιοχή, είναι πανελλαδικό. Οι δυσκολίες, είπε ο κύριος Γεωργαδάκης στις φετινές δηλώσεις, προστίθενται και στις εκκρεμότητες προηγουμένων πληρωμών, καθώς όπως ανέφερε, υπάρχουν παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν τις περσινές επιδοτήσεις. Το βασικό αίτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να λειτουργεί το σύστημα χωρίς εμπόδια, ώστε ο αγρότης να δηλώνει την παραγωγή και τα χωράφια του και γεωπόνος να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ωστόσο, οι εναντιστοιχίες στους χάρτες και τα ζητήματα του κτηματολογίου δεν επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις την οριστικοποίηση. Ανέφερε επίσης ότι για το θέμα σήμερα έχει προγραμματιστεί ενημερωτική συνάντηση με γεωπόνους στην περιφέρεια Θεσσαλίας 6 το απόγευμα για να εξεταστούν αυτά τα προβλήματα. Αντίστοιχες επισημάνσεις περιλαμβάνει κοινή παρέμβαση 50 κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Θεσσαλίας. Οι φορείς εκτιμούν ότι περίπου 40 μέρες μετά το άνοιγμα της εφαρμογής είχε οριστικοποιηθεί λιγότερο από το 2% των δηλώσεων, κυρίως απλές περιπτώσεις. Ως κυριότερα εμπόδια περιγράφουν την υποχρεωτική ψηφιοποίηση βάση κτηματολογίου, τις λανθασμένες αποτυπώσεις και τις εκκρεμείς διορθώσεις αλλά και τεχνικές ελλείψεις εφαρμογής. Τώρα, να πάω σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας εξέφρασε τη διαφωνία του με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων πληρωμών στην ΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή δεν έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πραγματικών παραγωγών. Να επιδοτούν, λέει, την παραγωγή, επαναφέροντας τη θέση του αγροτικού κινήματος για ενισχύσεις που συνδέονται με την πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν ευθύνονται για τις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, εκτάσεων και βοσκοτόπων και ζήτησε ουσιαστικό έλεγχο. Πέρα από τον ΟΣΔΕ, ο κ. Γεωργαδάκης περιέγραψε την πίεση από τις αυξήσεις σε πετρέλαιο, λιπάσματα και φόδια, την ώρα που οι τιμές αρκετών προϊόντων παραμένουν χαμηλές, ενώ κατήγγειλε και τη συνεχιζόμενη συγκρότηση δικογραφιών για τις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Θετική υπόρους γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για 2 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ιεράπετρα και Ελούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αφορά 2 διαφορετικές περιοχές. Αφορά την Ελούντα, όπου εκεί είχαν μια περιοχή με πολύ αναπτυγμένο τουριστικό στοιχείο, με πολλές πεντάστερες μονάδες. Ας το πούμε ότι είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται υπό κορεσμό. Οπότε έχουμε θετική την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών υποπτώσεων όσον αφορά μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα τετράστερη. Δεν θα αναφέρομαι την εταιρεία. Ναι. Στη θέση Πηγαϊδάκια της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου. Η σχετική λοιπόν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ωστόσο με όρους. Δεν έχουμε εικόνα τους ακριβείς όρους, ωστόσο γίνεται μία και για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος και για το θέμα της οπτικής εικόνας, αλλά και ζητήματα που αφορούν γενικότερα το περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε την θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τουριστική μονάδα στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα στις θέσεις καθαράδες στο Κουτσουνάρι του Δημοτικού Διαμερίσματος της Ιεράπετρας, είναι το Κουτσουνάρι. Εκεί λοιπόν είχαμε θετική γνωμοδότηση. Η Ιεράπετρα είναι μια περιοχή όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός, το τουριστικό στοιχείο, οι ξενοδοχικές μονάδες παράλληλα με την αγροτική παραγωγή. Και εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, διότι σιγά σιγά τα ξενοδοχεία λαμβάνουν χώρο των δρομοκηπίων. Αλλάζει και εκεί η οικονομία. Ναι. Είναι θετικό βήμα, γιατί έχουμε εκεί και αγροτική ανάπτυξη και τουρισμό. Είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή τη Σελούντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Μαζικές συλλήψεις επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στη Χάλκη. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Εθνοτείο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
11: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, μέσα σε τρεις ημέρες στην Χάλκη συνελήφθησαν συνολικά 13 επιχειρηματίες για τραπεζοκαθίσματα που είχαν αναπτύξει παράνομα σε δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η υπόθεση ξεκίνησε από μία καταγγελία που έγινε για μία επιχείρηση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υπόθεση έφτασε στην εισαγγελία, η οποία έδωσε εντολή στην αστυνομία να προχωρήσει σε ελέγχους στο σύνολο των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Χάλκης έκαναν έλεγχο στις επιχειρήσεις. Μιλάμε για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο λιμάνι της Χάλκης, στο παραλιακό μέτωπο, ουσιαστικά το παραθαλάσσιο του οικισμού της Χάλκης. Και βρήκαν τα καταστήματα να έχουν παρανομίες σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Τώρα, ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί ουσιαστικά οι επιχειρηματίες είναι κατά κάποιον τρόπο θύματα καινού της ελληνικής νομοθεσίας. Τι γίνεται? Σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν, στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη εγιαλού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι γνωστός ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου στον οποίο είναι ανεπτυγμένα τα τραπεζοκαθίσματα, η προκυμαία δηλαδή, αν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο ή αν ανήκει στο Δήμο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαδικασία βάσει της οποίας να αδειοδοτηθούν για συγκεκριμένα τετραγωνικά και βεβαίως να πληρώσουν και για αυτά. Δεν έχουν εκφράσει, όπως μας λένε, αντίρρηση στο να πληρώσουν, αλλά δεν έχει βρεθεί μια τέτοια διαδικασία. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μια καινούργια υπόθεση. Λειτουργούν έτσι από πάντα, θα μπορούσαμε να πούμε απλά. Αλλά τώρα, με αφορμή την καταγγελία, έγιναν οι έλεγχοι και ανέδειξαν αυτό το κενό που υπάρχει. Ο Δήμαρχος, πρέπει να πω ότι έχει πάει στην Αθήνα, ο Δήμαρχος της Χάλκης, προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, τελικά θύματα είναι και οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για μια υπόθεση την οποία και να ήθελαν να την χειριστούν αλλιώς, προφανώς δεν θα μπορούσαν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Νέα σελίδα ανοίγει για την αξιοποίηση ανενεργών στρατιωτικών υποδομών στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, με στόχο την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
12: Βήκε σημαντικές εξελίξεις στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, καθώς σύμφωνα και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταμπουρίδη, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την παραχώρηση τριών κομβικών χώρων στον Δήμο. Πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο, τη λέσχη αξιωματικών και τα στρατιωτικά οικήματα αξιωματικών, τα ΣΟΑ. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να αποτραπεί η φθορά των εγκαταστάσεων μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου και να δοθεί νέα πνοή στην περιοχή, ιδιαίτερα απέναντι στο δημογραφικό. Για την λέσχη αξιωματικών έχει δρομολογηθεί μια πρόταση χρηματοδότησης μέσω προγράμματος Leader για την ανακαίνησή της. Στόχος είναι να μετατραπεί σε ένα κόμβο κοινωνικών υπηρεσιών, στεγάζοντας δομές όπως το βοήθεια στο σπίτι και το κέντρο νεότητας. Για το πρώην στρατόπεδο υποβλήθηκε πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα για χρηματοδότηση, ενώ για τα ΣΟΑ είναι 12 κατοικίες. Το συγκρότημα, αφού ανακοινιστεί με τη στήριξη και της περιφέρειας, προβλέπεται να διατεθεί με συμβολικό ενίκιο σε νέα ζευγάρια και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, ο κ. Ταμπουρίδης, ο Δήμαρχος, χαρακτήρισε ως θετική ανάσα για την περιοχή και την ένταξη της κοινότητας Νευροκοπίου στα μέτρα για την κατάργηση του ένφια από το 2027. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας ΣΑΜΟΥ υπολείπεται κατά περίπου 45% της προβλεπόμενης, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία επισημαίνει ότι η κατάσταση των υπηρεσιών έχει πλέον φτάσει στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
13: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο ίδιο έργο θεατές. Σχεδόν η μισή αστυνομική δύναμη δεν υπάρχει, λένε. Η Ένωση περιγράφει με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους την κατάσταση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι η μισή αστυνομική δύναμη του νομού δεν υπάρχει. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρκετές υπηρεσίες λειτουργούν ουσιαστικά με προσωπικό ασφαλείας, γεγονός που, όπως αναφέρει, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της καθημερινότητας, ιδίως για τις επικούμενες πυροβολίες που πρέπει να γίνονται με μόνο έναν αστυνομικό. Υπάρχει ανησυχία και για την εργασιακή εξουθώνωση, καθώς οι συνθήκες που δουλεύει το προσωπικό είναι...

0: απαιτήσεις που προκύπτουν από την νησιωτικότητα επιβάλλουν αυξημένες ανάγκες. Η Σάμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποπέδι. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο συγκλονίζει τη Λακωνία μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Τρίπολης με οδυνηρή συνέπεια έναν 39χρονο νεκρό και έναν 48χρονο τραυματία. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συμβάν εκτελήθηκε στον κάμπο των Καριών, στο τμήμα μεταξύ του μνημείου του 118 και του εστιατορίου Αρδάμης. Είχαμε τη συνέπεια, όπως είπες, το θάνατο του 39χρονου, νεκρός από την μοτοσυκλέτα του, και τον 47χρονο σοβαρά τραυματίας. Βάσει πληροφοριών, οι δύο άντρες κινούνταν με τις μοτοσυκλέτες τους στην ίδια κατεύθυνση, σε διαδοχική πορεία, όταν για άγνωστους λόγους τα δύο δίκυκλα εξετράπησαν από την πορεία τους. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της τροχέας Σπάρτης, η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι εμπλεκόμενοι διακομισμήθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς για τον 39χρονο με καταγωγή από το Δήμο Ευρώτα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 48χρονος κάτοικος Σπάρτης νοσηλεύεται ακόμα φέροντας σοβαρά τραύματα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η κατάσταση του δρόμου, καθώς σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε βροχόπτωση και το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο, παράγοντας που εξετάζεται αρμοδίως αν διαδραμάτισε ρόλο στην φυγή εκτός δρόμου των μοτοσυκλετών. Την προανάκριση για την διακρύβωση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Σπάρτης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ο Δήμος Κομωτινής τώρα συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν δράσεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, ο Δήμος Κομωτινής δηλώνει παρόν και φέτος στον Ευρωπαϊκό Αυτόν Θεσμό, συνεχίζοντας την βραβευμένη περσινή του συμμετοχή, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης, ασφαλούς, προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κινητικότητας. Σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, θα διοργανώσει μια σειρά από δράσεις με στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών και περισσότερο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, αλλά και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας πόλης, στην οποία κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να μετακινούνται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο, ολοκληρώνονται την Τρίτη 22 του μηνός. Ξεχωρίζουν οι δράσεις: τρεις ποδηλατοπορίες και μία πεζοπορία, γνωριμία με τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον τρόπο χρήσης τους, ενημέρωση μαθητών από την τροχέα για ασφαλή ποδηλασία και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και καθαρισμός και καλοπισμός τμήματος του ποδηλατοδρόμου, συμπεριληπτικό street party με τους cool creeps με θέμα την ανάδειξη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην νυχτερινή διασκέδασή τους, ανοιχτό podcast με θέμα την αναπηρία και τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, μια δράση προσβάσιμη για κοφούς και βαρύκοους, καθώς θα υπάρχει διερμηνία και στην νοηματική γλώσσα, και τέλος μια υπαίθρια προβολή ταινιών μικρού μήκους με αντίστοιχη θεματολογία. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Ικαρίας τιμά τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Πάνου Γαβαλά με μία συναυλία στην Αρέθουσα. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι. Η καταγωγή του, η μητέρα ήταν από την Αρέθουσα, οπότε στα πλαίσια των Τσιμπίδιων 2026 γίνεται αυτή η συναυλία στην πλατεία της Αρέθουσας την Τετάρτη 16 του μηνός στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Την παρουσίαση θα κάνει η Αθηνά Καμπάκογλου. Η διεύθυνση ορχήστρας θα την έχει ο Γιώργος Αλπής και φωνές του Θοδωρή Μέρμικα και Σταυρούλα Μανολοπούλου. Να πω μόνο ότι ο Γαβαλάς έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδισε με συνεπή τρόπο, όπως σημειώνουν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την παρουσία του. Η αισθητική του ήταν ενιαία. Ήταν ένας καινοτόμος του είδους που υπηρέτησε το τραγούδι αυτό. Διαφόρησε για την προβολή του, δεν χάδεψε τα αυτιά του συναφιού του. Ηχογράφησε 598 τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις δίσκων σε ατελείωτες εμφανίσεις σε μικρά και μεγάλα μαγαζιά τη δεκαετία του 50, του 60, του 70 και του 80. Εμείς ακούσουμε πολλά από τα τραγούδια το βράδυ της Τετάρτης και ελπίζουμε ότι θα έχει και μεγάλη συμμετοχή για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτή την βράδια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Το εμβληματικό θεατρικό έργο του Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», παρουσιάζεται από το Θεσσαλικό Θέατρο με σημερινό σταθμό στην περιοδία της παράστασης στην πόλη της Λάρισας. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με παραστάσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια της ιστορίας του, παρουσιάζοντας το αριστούργημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά και κοστούμια του Γιώργου Ζιάκα, μουσική του Διονύση Τσακνή και έναν θίασο αξιόλογων ηθοποιών επί σκηνής. Η παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου συμπίπτει με δύο σημαντικές επετείους, τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, αλλά και τα 90 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα, τιμώντας το έργο και την παρακαταθήκη ενός από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ου αιώνα. Ο «Ματωμένος γάμος», εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο, πραγματεύεται ως γνωστόν τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, το γάμο, το χρήμα και την ιδιοκτησία, αλλά και τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών σε ένα κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμήλικτα με το καθήκον και την παράδοση. Ένα θεατρικό έργο με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα, στο οποίο οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, που συνομιλεί άμεσα, θα λέγαμε, με την αρχαιοελληνική τραγωδία. Όπως συμβαίνει και στα έργα των αρχαίων τραγικών, ο «Ματωμένος γάμος» εστιάζει τελικά στην αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Απόψε λοιπόν στις 9, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ της Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 και 15 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Εμείς τώρα να πάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Κρήτη ο καιρός αύριο θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία θα είναι πιο πυκνές και θα εκδηλώνονται παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία στα δυτικά θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 με 30 βαθμούς, αλλά στα βόρεια και ανατολικά δεν θα ξεπεράσει αύριο τους 27. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική ισχυρή έως 7, στο Ιόνιο έως 5 και νότια της Πελοποννήσου θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πονοκέφαλος για το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, φωτιά και λάβρα κυριολεκτικά οι τιμές και οι διεθνείς αλλά και εδώ στην Αγγλία. Πονοκέφαλος και μεγάλη ανησυχία όμως και για τα όσα έρχονται στο φως με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για δίθεν θεραπείες σε κάτι δίθεν ιατρίας εντός πολλών εισαγωγικών από κάτι δίθεν επιστήμονες. Φαίνεται ότι υπάρχουν κενά στο σύστημα που επέτρεπαν και επιτρέπουν τόσα χρόνια στους επιτίδιους να κάνουν πάρτι σε βάρος αφελών και ανυποψίαστων. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης που προσπαθούν να ελέγξουν το στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Στο Πεκίνο αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ουάνγκ Γι. Στον ανακριτήδιο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ασταμάτητες οι ροές μεταναστών νότια της Γάβδου, μία ακόμα λέμβος περισυνελέγει με 74 άτομα και μεταφέρεται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Κρίσιμες ώρες για το 18 ημερών βρέφος στα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο ανακριτή μητέρα του, η οποία πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Πιθανή ενέργεια δολιοφθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε ώρες αιχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Εντοπίστηκαν υλικά που είχαν τοποθετηθεί στις γραμμές σε τουλάχιστον 24 σημεία του δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών. Και τέλος βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές καταιγιστικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα σε όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με κάτι που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μεγάλη ανησυχία, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει την ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που χτυπά όλες τις χώρες και τα νοικοκυριά, με τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει την εικόνα μπροστά της και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, Πινελόπη, περνά πλέον και στην Αντλία, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, των καταναλωτών.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενδεικτικό της ρευστότητας που υπάρχει στις διεθνείς αγορές είναι η τιμή του Brent. Είπες νωρίτερα ότι ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει μια μικρή αποκλιμάκωση στα 102,6 δολάρια το βαρέλι, όπως και το φυσικό αέριο το οποίο είναι στα 80,2 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές είναι απειροελάχιστες. Αυτό που έχει σημασία για τον καταναλωτή είναι η τιμή στην Αντλία και η αμόλυβδη από χθες μέχρι σήμερα αυξήθηκε η μέση τιμή της στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, εχθές ήταν στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ είναι στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχη πορεία έχει και η ηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχει κλείσει ακόμα το χρηματιστήριο ενέργειας για να ξέρουμε την εικόνα της αυριανής αγοράς. Ωστόσο, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή ήταν κοντά στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και να θυμίσω ότι ήδη ήταν αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί το επόμενο διάστημα δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Όπως είδαμε οι πρατηριούχοι του Βόρειου Αιγαίου σε δηλώσεις της κυρίας Βασιλικής Καλαϊτζή στο Earth News αμφιβάλλουν εάν θα προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, διότι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή η τιμή στο νησί συναμόλυβδη είναι 2,10 έως 2,20, ενώ το ντίζελ είναι 2,03 έως 2,20, που σημαίνει ότι κοντά στα 2 ευρώ θα είναι και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αντίστοιχη πρόβλεψη έκανε και ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηλούχων Αττικής, ο οποίος είπε ότι αν πολλούνταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,85 έως 1,95 ευρώ το λίτρο. Τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ποια είναι τα σενάρια, τι λένε, τι λένε οι πληροφορίες σου, σκέφτονται να υπάρχουν νέα μέτρα, περαιτέρω ενίσχυση των καταναλωτών, ποια είναι τα σενάρια στο τραπέζι?
2: Αυτό που δηλώνεται σε όλους τους τόνους, τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Φιερακάκη, όσο και από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Τσάφο, είναι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει όταν κρίνει σκόπιμο ότι χρειάζεται. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε χθες μία υπουργική απόφαση με την οποία διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης ενέργειας και αποθήκευσης, και μέσω αυτού του τρόπου θεωρεί ότι θα μπορούσαν οι καταναλωτές, όπως και οι μικρές επιχειρήσεις, όπως οι φούρνοι ή άλλες επιχειρήσεις, να λύσουν το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντάς το κατά 20-30%. Ωστόσο, από όλες τις πλευρές αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιδοτήσεις τόσο στο ρεύμα, όσο και βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο διάστημα. Απλώς θα πρέπει να περιμένουμε έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις μήνα με το μήνα και αναλόγως να αποφασίζει τις όποιες κινήσεις. Και να υπενθυμίσω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι αυτές οι τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, η μέση τιμή δηλαδή 2,15 για την αμόλυβδη και 2,12 για τον ντίζελ, είναι με ενσωματωμένη καταρχήν την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση στον ντίζελ και κατά δεύτερο λόγο τις εκτόσεις που υπάρχουν τα δηληστήρια τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ. Αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να δούμε και τον Οκτώβριο, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
0: Μιλάμε για ένα ράλι πάντως ανόδου, το οποίο παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Όλοι το καταλαβαίνουν, όχι μόνο τις μετακινήσεις και τα εμπορεύματα, αλλά ακόμα και την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι. Και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
2: Τις τιμές των ίδιων των προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρειάζεται ρεύμα και πετρέλαιο. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και εμείς, αλλά και η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο. Ένας νέος συγγραφέας, ένα νέος πανκεφάλαιος για όλους μας. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολος και ακριβώς αναμένει το χειμώνας για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις. Το είναι η πρόβλεψη που έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο Νίκος Παπαγεωργίου. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι μέσες τιμές στην Ελλάδα, στα καύσιμα? Για να τον ακούσουμε.
3: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία.
4: Ναι.
3: Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα.
4: Ναι.
3: Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2,50 ευρώ το λίτρο.
4: Ναι.
3: Ήδη στις περισσότερες χώρες.
5: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
4: Όχι, Παναγιά μου, μην.
3: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να δρομάζουμε τον κόσμο.
5: Με γιώσατε.
3: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης, αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Λοιπόν, ακούσαμε πού κινούνται οι τιμές. Ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Παρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι θα κάνει η κυβέρνηση, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει, να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετερίες, κάποιες δυνατότητες, εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον δίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί, πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Mm-hmm. Και αν πάρει λάβει και αυτή μεγαλύτερη διαστάσεις, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
0: Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Γιατί κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή, στην Ιεμένη με τους αντάρτες, ειδικότερα στην Ιεμένη με τους αντάρτες Χούθη, να σφίγγουν ακόμα περισσότερο τον κλοιό στο κρίσιμο για την ασυπλογία στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, και τη Σαουδική Αραβία να προειδοποιεί με αντίπεινα μετά τον τραυματισμό 13 πολιτών της από πυραυλικά πλήγματα των ανταρτών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Και την ίδια ώρα, Έλενα, μέσα σε όλα αυτά συνεχίζεται και η ένταση στην Ορμούζ. Δεν σημαίνει ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση εκεί. Είναι ένα νέο πεδίο αυτό αντιπαράθεση πέρα από τα στην Ορμούζ. Είναι αυτό το πολύ κρίσιμο επίσης στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχε υπάρξει αυτή η απειλή, να θυμίσουμε και τους προηγούμενους μήνες, mm-hmm. από τους Χούθη να κλείσουν τα στενά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πάντως λένε ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την ναυσιπλοεία εκτός από τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό γιατί οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδαραβική κυβέρνηση στηρίζει τα κυβερνητικά στρατεύματα με τα οποία μάχονται στην Ιεμένη. Οι Χούθη έχουν προλάβουν στα δυτικά, στα παράλια, στα ειδικά παράλια, έχουν ήδη καταλάβει νησιά στην θάλασσα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, mm-hmm. Και πόλεις παράκτιες όπου συνεχίζονται οι μάχες. Επίσης οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει θέσεις τους, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι 13 πολίτες τραυματίστηκαν από νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθη κατά του εδάφους της. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, για πρώτη φορά σήμανε συναγερμός και στη Μέκα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια συνέχεια ή συμμετάφτα στους συναγερμούς, όπως και σε άλλες δύο πόλεις ανάμεσα τους η Τζέντα. Και οι πυραυλικές επιθέσεις έγιναν σε τρεις πόλεις mm-hmm. της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι δεν βρίσκεται αυτός πίσω από τις επιθέσεις των Χούθη, και κυρίως την επίθεση κατά του αγωγού πετρελαίου από τα ανατολικά προς τα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας, που είναι κρίσιμος, Γρηγόρη, αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, και ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί έως και 5 εβδομάδες για να επισκευαστεί. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, πριν από λίγη ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι ρημουλκεί σε λιμάνι του ένα τάνκερ υποσημεία Παναμά, το τάνκερ Ελγκαία, που δέχτηκε επίθεση, ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 23 μέλη του πληρώματος, αλλά 2 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Επίσης, είχαμε και δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας προς τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες τόσο για τα στενά του Ορμούς, όσο και για τη γενικότερη κρίση που έχει ξεσπάσει και στο νέο μέτωπο της Ιεμένης. Και μάλιστα σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την απόφαση και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Αυτό έχει να κάνει με το ένα σκέλος του προβλήματος. Το άλλο σκέλος ακούει στο όνομα Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος που συνεχίζεται. Και αυτό το μέτωπο ασκεί επίσης πίεση στην παγκόσμια ενέργεια. Σήμερα σημειώθηκαν νέες εκατέρωθαν επιθέσεις παρά την ανακοίνωση Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές. Και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος νομίζω έχει πει ξεκάθαρα ότι για την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν ευθύνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή όσο ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, Έλενα.
7: Ακριβώς, πολύ σωστά, Γρηγόρη. Να πούμε ότι η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου λέγει αυτό ακριβώς, ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, σήμερα υπήρξε νέα ρωσική επίθεση σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κιέβου κατά δύο πρατηριών βενζίνης στην περιοχή του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 8, αλλά και άλλες επιθέσεις τόσο στη Ζαπορίζια όσο και στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά του το Κιέβο, η Ουκρανία επιτέθηκε και πάλι με drones κατά δηληστηρίου, ρωσικού δηληστηρίου στα δυτικά. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, είχαμε πριν από λίγο αντίδραση και από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε καλή ιδέα αυτή την αμερικανική πρόταση για την εκεχηρία όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές και είπε ότι η Μόσχα θα τη συζητήσει με τους Αμερικανούς, βγάζοντας πάντως από την εξίσωση τους Ουκρανούς, και επίσης όμως τόνισε ότι η ασφάλεια των δηληστηρίων από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να αρθούν και οι κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας. Τώρα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του προσπάθησε να κρατήσει και αυτός χαμηλούς τόνους όσον αφορά αυτή την αμερικανική πρόταση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, λέγοντας ότι αν η Μόσχα εφαρμόσει αυτή την εκεχηρία, θα την εφαρμόσει και το Κίεβο. Πάντως, να σου υποσημάνω κλείνοντας ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμόσει μια περιορισμένη κλίμακα σε εκεχηρία, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η Μόσχα, προκειμένου να πάει σε διαπραγματεύσεις, απαιτούσε να υπάρξει μια λήξη των εχθροπαξιών.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και από τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, και να πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα νεότερα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα δύο γιατροί που βρίσκονταν στο ιδιωτικό αίτριο στο Κολονάκι και υπάφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή. Η χρόνια έναρξη και διακοπή της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος αλλά και η στιγμή της κλίσης του ΕΚΑΦ βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Στάμ, ο οποίος μετέδωσε στην τηλεόραση του Earth News όλα τα νέα στοιχεία. Να τον ακούσουμε.
8: Τουλάχιστον τρεις φορές, ενδεχομένως και τέσσερις, στην ουσία μιλάμε για αλάρμ στα οποία χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δείχνοντας ότι κάποια ζωτικά όργανα ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχει σταματήσει η διαδικασία και η θεραπεία. Κάτι το οποίο δεν έγινε, καθώς η γιατρός φέρεται να τα αγνόησε για περισσότερο από μία ώρα. Οι αστυνομικοί στην ουσία έχουν αναλύσει όλο αυτό το λογισμικό του μηχανήματος, έχουν κάποια στοιχεία και από εκεί και φυσικά από τα ψηφιακά ευρήματα, τόσο στο κινητό της γιατρού αλλά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, που δείχνουν ότι έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις, έχουν συμπληρώσει στην ουσία ένα χρονικό. Έχουν φτιάξει δηλαδή πεντάλεπτο με πεντάλεπτο όλα όσα εκτελήθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει η κατάθεση του οδηγού του ταξί που μεταφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη στην Οδό Καρνεάδου, ο οποίος λέει ότι έφτασαν εκεί στη 1:55 και όπως αναφέρει η γραμματέας, η οποία και αυτή έχει δώσει κατάθεση, η γραμματέας του ιατρείου, 10 λεπτά αργότερα στις 2:05 μπαίνει μαζί ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό σε ένα δωμάτιο. Το μηχάνημα λοιπόν της πλασμαφαίρεσης τίθεται σε εφαρμοστή λειτουργία στις 2:14. Δίνει κάποιες μετρήσεις για τον ασθενή και δίνει το πρώτο αλέρτ, το οποίο ο γιατρός αγνοεί, και στις 2:37 ξεκινάει η θεραπεία. Στις 3:22 η θεραπεία σταματά γιατί ενδεχομένως υπήρξε κάποια απώλεια κυκλοφορίας του αίματος στον ασθενή, και στις 2:45 ο γιατρός τραβάει τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Ενδεχομένως να έχει στείλει και τη φωτογραφία σε κάποιο άλλο άτομο, αυτό είναι δεδομένο δηλαδή, όχι απλά ενδεχομένως. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες στο δίλεπτο από τις 2:43 μέχρι 2:45 το μεσημέρι. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Τη μία από τις δύο φωτογραφίες τις έχει αποστείλει σε κάποιο πρόσωπο, το οποίο θα φανεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ενδεχομένως να πρόκειται για το σύζυγό της, καθώς η φωτογραφία, όπως είπαμε, έχει ληφθεί στις 2:43. Η κατάθεση που έχει δώσει η γραμματέας είναι ότι στις 3:23 χτυπάει ο στεναγερμός του μηχανήματος. Οι γιατροί δεν αναζητούν, και οι δύο γιατροί, όπως λέει, βρίσκονται στο δωμάτιο, δεν ζητούν βοήθεια ούτε από κάποιον εργαζόμενο στην κλινική, ούτε ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Και 45 λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στις 4:23, ζητούν από τη γραμματέα να καλέσει το 166, και όπως έχει καταθέσει και διασώσει το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική στις 4:26. Όταν μπαίνουν μέσα, βλέπουν ότι ο ασθενής βρίσκεται χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς φυγμό, ενώ ο ρυθμός της καρδιάς του είναι μη απεινιδώσιμος. Δεν μπορούν να τον επαναφέρουν δηλαδή με τη χρήση του απεινιδωτή. Ενώ να πούμε ότι τα ψηφιακά αρχεία, τα οποία ανέκτησαν οι αστυνομικοί και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από το κινητό της γιατρού, τα είχε διαγράψει η ίδια το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο μετά τις 7, και ενώ αναζητούταν από την αστυνομία.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, στη τηλεοπτική της συνέντευξη σήμερα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από την έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πιστήριων να αποτυπώσουν τους πραγματικούς χρόνους και να φωτίσουν την υπόθεση.
9: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσους συγχαρητήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
0: Σημαντική η κατάθεση και του δικηγόρου της οικογένειας Μαζονάκη, του κ. Χαράλα Μπουλικούδη, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως και υποστήριξε ότι αν είχε κληθεί εν καιρό στο ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε με πολύ μεγάλες πιθανότητες, όπως είπε, να είχε σωθεί.
10: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εν καιρό, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη?
11: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.
0: Τώρα, την ανάγκη να εντοπιστούν οι απαταιώνες, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο Ιατρικός Σύλλογος πήγε 3 φορές στο Μοιραίο Ιατρείο και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
12: Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλουμε να εντοπίσουμε τους απαταιώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα 3 φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
0: Μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτης Πατσουράκος, αναφέρθηκε στους ελέγχους σε χώρους όπου χρησιμοποιείται εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός, τονίζοντας ότι οι ελεγκτές εξαπατήθηκαν.
13: Εξαπατηθήκαμε, είναι απλό το πράγμα.
14: Εξαπατηθήκαμε, λέτε, μάλιστα.
13: Βεβαίως εξαπατηθήκαμε. Τι άλλο να πούμε, ότι τα είδαμε εκεί και τα αφήσαμε να υπάρχουν προς Θεού.
0: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και ενίσχυσης των ελέγχων στα ιατρεία, επισημένοντας ότι απαιτείται αποτελεσματικότερη υποπτία.
15: Χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
0: Τώρα, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας περνά σήμερα η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τους δύο γιατρούς να καλούνται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Λίγο μετά τη μία οδηγήθηκαν ενώπιον τον ακριτή, καταθέτοντας τα γραπτά υπομνήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους τεθούν. Πάμε ευθύς αμέσως στα δικαστήρια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, τι αναμένετε, τι περιμένουμε τώρα, τι λένε οι πληροφορίες, τι θα υποστηρίξουν οι δύο γιατροί και ποια είναι τα τελευταία δεδομένα από τη διαδικασία? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Φαίνεται ότι εμένουν στην αρχική τους υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αρνούμενοι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Φέρεται να υποστηρίζουν ό,τι λένε από την αρχή, ότι όλα έγιναν μετά τις 4 το μεσημέρι, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι δεν μεσολάβησε πολύς και πολύτιμος χρόνος μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ προς διάσωση του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώ ο γιατρός, πρέπει να πούμε ότι εξ αρχής αρνείται ότι ήταν παρόν στο χώρο και ότι συμμετείχε με τον οποιοδήποτε τρόπο στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως το κακούργημα που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατο. Αρκεί να πούμε ότι τιμωρείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τιμωρείται η ανθρωποκτονία από πρόθεση, δηλαδή με ισόβια. Είναι αναβαθμισμένη η κατηγορία μετά τη χθεσινή εξέλιξη που είχαμε και πλέον είναι αντιμέτωπη με ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα περιμένουμε την διαδικασία των απολογιών τους, η οποία αναμένεται πολύ ωραίοι.
0: Πάντως, από ό,τι μας είπες μέχρι στιγμής, Άννα, και οι δύο γιατροί, το ζευγάρι, επιμένουν στην αρχική τους θέση, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές, λέει το ρεπορτάζ, έχουν πλέον στη διάθεσή τους στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την εικόνα που είχε παρουσιαστεί κατά την προανάκριση.
16: Ναι, είναι πολύ βαριά τα ευρήματα σε βάρος τους, με βάση την έξεση την τελευταία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που προκύπτουν νέα στοιχεία από την καταγραφή, από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Παρόλα αυτά, σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις βαρύτατες ευθύνες που φαίνεται να προκύπτουν σε βάρος τους, εμένουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πάντα, στην αρχική τους γραμμή ότι μέχρι τις 4 η ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εν ζωή, δεν κινδύνευε η ζωή του, και όλα γίνανε μετά τις 4 το απόγευμα. Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Αναμένουμε να κρατήσουν οι απολογίες τους πάρα πολλές ώρες.
0: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση και τη μεγάλη, πολύ μεγάλη αυτή κουβέντα που έχει ανοίξει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και για τη χρήση όρων όπως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, εναλλακτικές θεραπείες κτλ., η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά και τι αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής γνώσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο Ιωάννης Αντωνίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Δημήτρη Πετρόπουλο και εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς όμως καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
17: Στην ιατρική, τα μηχανήματα, ο αξονικός, ο τομογράφος, η μαγνητική κτλ. Βασίζονται ως μηχανήματα.
18: Μηχανήματα.
17: Στην κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, βασίζεται σε μια στρέβλωση μια θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
18: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της της υποβολής, θα έλεγα.
17: Ναι.
18: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό σύστημα.
17: Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, ξέραν οι γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι.
18: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά.
17: Μάλιστα.
18: Άρα, η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια, υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
0: Απίστευτο το που είπε μόλις ο κύριος Αντωνίου. Δεν υφίσταται καν ο όρος κβαντική ιατρική, μόνο είναι ένα τέχνασμα, λέει, για να μπορούν κάποιοι να παίρνουν τα λεφτά από τους ανυποψίαστους πολίτες. Και από την κβαντική αυτή θεραπεία, σε εισαγωγικά, πάμε στις αισθητικές ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες, πραγματοποιούνται εκτός αδειοδοτημένων ιατρίων. Η αλουρονικό οξύ και άλλες επεμβτικές πράξεις όπως μπότοξ κτλ. Φέρεται να γίνονται ακόμα και σε χώρους περιποίησης νυχιών ή σε καταλήματα τύπου BNB, γύρω τα σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, Σωτήρης Θεοχάρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για τις καταγγελίες που φτάνουν στην επιστημονική εταιρεία, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρώνουν οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις.
19: Για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε αδειοδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους, και τα οποία οι οποίοι χώροι
17: εξοπλισμένους, έχουν... κατάλληλα εξοπλισμένους
19: εννοείται. Εξοπλισμένους βεβαίως, και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Γιατί, όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι κάποιες πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς, άλλων ειδικοτήτων. Υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη, που λέγεται η ατομική ευθύνη.
0: Υπάρχει ατομική ευθύνη, όπως εξήγησε ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας. Όπως είπε, χαρακτηριστικά δεν μπορεί να σε καλεί κάποιος ένα υπόγειο να υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη και εσύ να πας ενώ μπορείς να αρνηθείς. Στο μικροσκόπιο τώρα και τα στούντιο περιποίησης άκρων, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παθολογίας και Αισθητικής Άκρων, υπάρχουν πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού αλλά και σε περιστατικά με κοιτιάσεων, όπως επισημαίνεται, πρέπει να παραπέμπονται στον αρμόδιο γιατρό και όχι να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική αρμοδιότητα. Η Πασχαλία Νούνη μίλησε στο News 105,8 για το τι επιτρέπεται να γίνει σε ένα στούντιο περιποίησης άκρων, πού σταματούν οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών και πότε απαιτείται η παρέμβαση γιατρού.
20: Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
17: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι συμβαίνει?
20: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά. Να θυμίσουμε απλά ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 2,5 ώρες το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην υπόθεση εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στο Δομοκό, τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, βλέπαμε νωρίτερα και στους δέκτες μας στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Ερκνιούς ότι έξω από τις φυλακές είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του που τον είχαν υποδεχθεί με χειροκροτήματα και με επιφημίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
22: Επίσης, σε ένα Γρηγόρη και στους ακροατές, έτσι είναι, όπως το είπες, αυτό συνέβη όταν βγήκε από τις φυλακές και αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και έξω, στην είσοδο δηλαδή και στην έξοδο των φυλακών του Δομοκού, τον περίμεναν οπαδοί του υποστήριξες με θερμά χειροκρότηματα και επιθυμίες. Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στους προτεστές του αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που τόνισε ότι την Δευτέρα θα ανακοινώσει, όπως είπε, και το όνομα του κόμματος αλλά και τις αποφάσεις του σχετικά με αυτό που έχει αποφασίσει. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα δοθούν και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες μέσα από τη συνέντευξη που θα προχωρήσει, όπως είπε, μέσα από το διαδίκτυο και την δική του ιστοσελίδα. Πάμε όμως και στα άλλο που υπόθηκε λίγο νωρίτερα από την δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη, την κυρία Βάση Πανταζή, η οποία είπε ότι έχουν προσφύγει σε αφορά την συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές στον Άριο Πάγο και θεωρούν ότι η απόφαση θα του δώσει αυτή την δυνατότητα.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με ποινή κάθερξης 13 ετών. Τώρα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νομικά δεδομένα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, εάν μπορεί να μετάσχει ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Το ρεπορτάζ έχει δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου.
23: Η πρώτη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη είναι ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, λέγοντας ότι είναι μαζί του ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Κάτι που μεταφράζεται ότι θα επιδιώξει να έχει ενεργό ρόλο εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Αυτές οι δηλώσεις του έχουν επαναφέρει το ζήτημα εάν και κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών βάσει της υπάρχουσας εκλογικής νομοθεσίας, μετά και την τροποποίηση του 2023, την επωνομαζόμενη και ως τροπολογία Βορύδη. Βάσει αυτής της τροπολογίας, λοιπόν, δεν επιτρέπεται να κατέρχονται στις εκλογές κόμματα ή συνδυασμοί στους οποίους η πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία να έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης. Οι δικαστικοί και νομικοί κύκλοι τονίζουν πως το μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει αυτά τα ζητήματα είναι ο Άριος Πάγος και συγκεκριμένα το Α1 πολιτικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την ανακήρυξη των συνδυασμών στις εκλογές. Ήδη υπάρχει νομολογία ως προς αυτό το ζήτημα σε παλαιότερες απόπειρες του Ηλία Κασιδιάρη να παίξει ρόλο στις εκλογικές μάχες, τόσο από τον Άρεο Πάγο όσο και από το εκλογοδικείο. Υπάρχουν μεμονωμένες απόψεις νομικών που θέτουν ζήτημα εάν θα μπορούσε να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όπου και γι' αυτό το ενδεχόμενο το μόνο αρμόδιο όργανο να ανάψει πράσινο φως ή και να δώσει κόκκινη κάρτα είναι το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο συνεδριάζει και αποφαίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν δηλαδή γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών που θα διεκδικούν την ψήφο στις εθνικές εκλογές.
0: Αυτά λοιπόν τα δεδομένα. Ακούσαμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου. Τώρα για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, ή αν υπάρχει άλλος τρόπος να πολιτευθεί στις επόμενες εκλογές. Είναι το ερώτημα που τέθηκε στον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Γιώργο Δελή, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δελή στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα αυτό.
2: Ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτιο νομίζω καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Λοιπόν, διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάσει το όριο του 30%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να συγκεντρώσει το 30% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ούτε ως αρχηγός ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
0: Πολλές συζητήσεις λοιπόν στο νομικό, αλλά όχι μόνο στο νομικό, και στον πολιτικό κόσμο προκαλεί αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές του Δομοκού, δεδομένου ότι όπως έχει προαναγγείλει σχεδιάζει την κάθοδό του σε επερχόμενες εκλογές. Για τη θέση της κυβέρνησης τώρα στην πιθανότητα αυτή να είναι υποψήφιος στις εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης, μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγιος Βαγιάνος. Άγιε, τι λένε στην κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σε αποφάσεις δικαιοσύνης και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο παραπέμπουν κυβερνητικά στελέχη. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην συνέντευξη στο Sky, ανέφερε πως καταδίκη του σε 13 χρόνια κάθεξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν είναι αμετάκλητη, καθώς έχει ασκηθεί ανέρευση στην Άριο Πάγο και ως εκ τούτου βάσει συντάγματος διατηρεί το εκλογικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος έως ότου υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη. Επισήμανε ωστόσο πως είναι διαφορετικό το ζήτημα της συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να ο δρόμος σε κόμμα τον οποίο αρχηγός ή πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, ενώ σχετικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Αχίρα Τρόπου, υποστηρίζοντας πως η δεύτερη δημοτική παρέμβαση κάλυψε και το ενδεχόμενο ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος να βρίσκεται πίσω από ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ένα σημαντικό πιθανόν στοιχείο είναι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για πιθανή κατοχή κινητού τηλεφώνου από τον Κασιδιάρη μέσα στη φυλακή, και ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε παραβίαση των τελώνων, όσοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του, θα πρέπει να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν, και βέβαια και ο ίδιος ο κ. Κασιδιάρης. Να σημειώσω πως νωρίτερα στο News ο Πρωθυπουργός, παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Κοντογιώργης, αναφέρθηκε συνολικά στην ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας. Η δημοκρατία, είπε, πρέπει να κάνει ό,τι είπε ναι από το χέρι για να προστατεύσει από όσους την αντιστρατεύουν.
0: Θα ακούσουμε σε λίγο για το σχετικό ηχητικό.
3: Την υπονομεύουν, ενώ να αναφερθούμε και στην δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολιτικού κ. Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, είπε ο κ. Χρυσοχοίδης. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός οι οποίοι πρόκειται για το μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατεβεί ο Κασιδιάρης υποψήφιος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Άγιε Βαγιάνος, ευχαριστούμε πολύ. Ερωτηθείς λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αν ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μπορέσει τελικά να πολιτευτεί. Ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν επιφυλακτικός. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Sky.
4: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός. αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος, και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
1: Υπάρχει ένας νόμος τώρα του 23, αυτός ο νόμος
4: μπορεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός. Και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω και μπορώ να πάρω θέση.
1: Πάντως,
4: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες. Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ανυποψήφιοι κόμμα από Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
0: Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό τώρα, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από τον Ευαγγελία Μπαλταζή εάν θα χρειαστεί νέα νομοθετική παρέμβαση ή αν το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.
5: Η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
6: Το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ενεμφάνιση του Κασιδιάρη? Θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
5: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το εφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και στις εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη αυτόνομα θα, και με βάση και την κρίση της, θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά όταν τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
0: Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη. Εκπρόσωποι κομμάτων και βουλευτές επικεντρώνουν τις αναφορές τους στη δυνατότητα του Ηλία Κασιδιάρη με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία να πάρει μέρος ή όχι στις εκλογές είτε ως βουλευτής είτε ως αρχηγός κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Γιάννη Μύτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και κυρίως για την ανακοίνωσή του για ίδρυση κόμματος και πιθανή κάθοδο στις προσεκτικές εκλογές. Αυτά είναι που ανησυχούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Βουδονής, ο συνταγματολόγος, που είναι βρεθυκός εκπρόσωπος του Πασόκ από το Βήμα της Βουλής, επιχειρήσε να βάλει τέλος στα σενάρια εκλογικής καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη, τονίζοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές, δεν καταλαβαίνει τον τόρο που γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι οι διατάξεις που οι υφιστάμενες διατάξεις στο νομοθετικό πλαίσιο δεν τον αφήνουν να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος, ούτε ως υποψήφιος κόμματος. Προκλητική χαρακτήριση την αποφυλάκηση Κασιδιάρη το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Βήμα της Βουλής να βάζει το επίκεντρο την θεωρία εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού και να καταγγέλει ότι τέτοιες θεωρίες είναι αυτές που τροφοδοτούν την ακροδεξιά. Πειρά έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη την Ελλάδα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου, τους δημιουργούν κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης, δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων. Ο φασισμός διέξοδος είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση. Κοινός τόπος της αντιπολίτευσης, Γρηγόρη, είναι ότι ο καταδικασμένος για δια της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν διώκεται για τις ιδέες του και τις πεπιθήσεις του, λένε τα κόμματα, αλλά για το ότι ήταν διευθυντής αυτήν την εγκληματική οργάνωση.
0: Γιάννη Μύτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδονής.
24: Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει. Γιατί η διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Απολύτως εκ του πονηρού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής κόμματος. Κατά τις περιπτώσεις Β και Γ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
0: Για την εξέλιξη με τον Ηλία Κασιδιάρη ρωτήθηκε και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
25: Η αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα του τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου. Εμείς σεβόμαστε τους νόμους του κράτους, από εκεί και πέρα δεν έχουν να σχολιάσουν τίποτε.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση τώρα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα 2 έγκλησοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας. Ενώ ο βαρυπενήτης Αλκέντ Ριζάι έχει κηρυχθεί δραπέτης, δεν εμφανίστηκε στις φυλακές και ίσως το περιστατικό αυτό να συνδέεται με το πρόσωπό του. Πάμε στο Βαγγέλη Μητούρσια και πάλι, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον Αλκέντ Ριζάι, ο οποίος έχει ήδη αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο και με κινηματογραφικό τρόπο, Βαγγέλη.
22: Έτσι είναι, και μάλιστα πολύ σωστά όπως το είπες, Γρηγόρη, ότι μετά την χθεσινή ημέρα όπου δεν επέστρεψε στις φυλακές, μετά την άδεια που είχε πάρει στις 7 Σεπτεμβρίου όπως όφιλε, από την πλευρά της αστυνομίας δόθηκε το σήμα και η εντολή για το ανθρωποκυνηγητό, για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Θα πρέπει βέβαια να πούμε, κάποιοι συνδέουν το χθεσινό βραδινό αιματηρό επεισόδιο με στις φυλακές, μεταξύ κρατουμένων από την πτέρυγα Γ1 και από το ισόγειο, και αυτό το επεισόδιο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 συνολικά κρατούμενοι. Οι 2 εξ αυτών θα πρέπει να πούμε ότι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα, και 3 άλλα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού, εκεί όπου τους προφέρθηκαν μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, επέστρεψαν ξανά στις φυλακές. Θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι το συνδέουν με την απουσία του για το ποιος θα έχει τα ηνία στις πτέρυγες των κρατουμένων. Και σήμερα άνδρες από την ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκαν μέσα στους θαλάμους, εντόπισαν τα αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την χθεσινή αιματηρή συμπλοκή, όπως και κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού και να εξετάσει ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν και τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε τη συμπλοκή μεταξύ των κρατουμένων μέσα στις φυλακές του Δομοκού.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, τριγμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν τη Δευτέρα μια συμφωνία, η οποία φαίνεται ότι απειλεί να οδηγήσει στη διάλυση του Ηνωμένου Βασίλειου. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αποφάσισαν να τάσσουν οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Για πρώτη φορά λοιπόν. Οι πολιτικές ηγεσίες των τριών αποκεντρωμένων εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου συντονίζουν τις διεκδικήσεις απέναντι στο Λονδίνο, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση Μπέρναμ. Υπέγραψαν χθες το Κάρντιφ της Ουαλίας μνημόνιο κατανόησης, όπως χαρακτηρίστηκε, μια ιστορική συμφωνία, καταλώντας στην ουσία τη Βρετανική κυβέρνηση να διευκολύνει ενδεχόμενες συνταγματικές αλλαγές. Στην ουσία δεν αλλάζει ο νόμος, όμως είναι μια συντονισμένη πολιτική πίεση απέναντι στην κυβέρνηση του Westminster. Η στόχη τους είναι βεβαίως διαφορετική. Το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα επιζητεί την ανεξαρτησία της Σκωτίας, όπως και την ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin την επανένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη δημοκρατία της Ιρλανδίας. Όμως, για την περίπτωση της Σκωτίας και της Ουαλίας, το νομικό κλειδί παραμένει στο Λονδίνο. Η Σκωτία, όπως θυμόμαστε, έκανε δημοψήφισμα το 2014 με τη συγκατάσταση της Βρετανικής κυβέρνησης, όμως το 2022 το ανώτατο δικαστήριο δεν μπορεί να προκηρύξει μόνη της νέο δημοψήφισμα, μία θέση νομική που ισχύει και για την Ουαλία. Όμως στη Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής προβλέπει τη δυνατότητα δημοψηφίσματος για επανένωση με την Ιρλανδία. Επομένως, συνοψίζοντας, το μνημόνιο κατανόησης, όπως χαρακτηρίστηκε, δεν αλλάζει τον νόμο. Όπως είπαμε, έχει μια πολιτική βαρύτητα, γιατί τα τρία κόμματα συντονίζουν πλέον την πίεση τους προς το Λονδίνο. Και υπάρχει το κομμάτι διάσπασης ή λέξεις, όπως διαβάσαμε σε διάφορα άλλα δημοσιεύματα, αποφόρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί να τα χαρακτηρίσουμε ότι είναι υπερβολικά, όμως η ουσία είναι ότι τα τρία αποκεντρωμένα έθνη, τα τρία κόμματα ζητούν τη δυνατότητα συνταγματικά να υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις για να υπάρχει μια δυνατότητα ευελιξίας ανά έθνος.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τις εξελίξεις. Νατάσα Κασάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας του AI για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ταχύτατη και χωρίς έλεγχο ανάπτυξη της, κάνοντας λόγο για απάτη. Πάμε ξανά στην Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καθησυχαστικός λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, Ελένα.
9: Ακριβώς, και η

0: υποστήριξαν και ανώτατα στελέχη αυτών των εταιριών, ζητώντας μάλιστα από το Κογκρέσο να υπάρξει κάποια ρύθμιση της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο η Αμερικανική κυβέρνηση να δείχνει τη διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, καθώς, όπως αναφέρεται και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνηση βλέπουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως πάρα πολύ κρίσιμη, βέβαια μέσα από το πρίσμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, κυρίως με την Κίνα, που είναι ο κύριος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν έκανε λόγο για απάτη και φάρσα, μιλώντας για αυτές τις προειδοποιήσεις και λέγοντας ότι είναι ανάλογες με αυτές που κάνουν αυτοί που προειδοποιούν για την καταστροφή της ανθρωπότητας από την κλιματική κρίση. Ωστόσο, και οι επικεφαλής των τριών εταιριών, της Anthropic, της OpenAI και της Google, είχαν μια συνάντηση ζητώντας να, αν δεν υπάρξει η ρύθμιση, ο έλεγχος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, να υπάρξει μια αυτορύθμιση των εταιριών αυτών, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα υπήρξε και μια συνάντηση του Sam Altman, του επικεφαλής της OpenAI, με τον Αμερικανό πρόεδρο την περασμένη Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Μετά από αυτή τη συνάντηση υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις του ίδιου του Sam Altman, ακόμα και του Elon Musk, που λένε ότι πρέπει κάπως να μειωθεί ο ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης. Και να σου πω κλείνοντας ότι και η Κίνα, μέσω του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, ανέφερε σε αυτό το ίδιος ότι η τόσο γρήγορη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί απειλή για το πολιτικό σύστημα, το καθεστώς δηλαδή της Κίνας, μέσω, ωραία, για παράδειγμα, προπαγανδιστικών βίντεο.
1: Έλενα, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σάλλωσε εντωμεταξύ στις ΗΠΑ, κυρίες και κύριοι, από τις αποκαλύψεις για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, καθώς Ρώσος επιχειρηματίας με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο φέρεται να πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μέρος των εορτασμών. Ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Με ένα πολυτελές τριήμερο πάρτι σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες και με περίπου 50 καλεσμένους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε στις 24 Μαΐου την Μπετίν Άντερσον. Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica, σημαντικό μέρος των εξόδων καλύφθηκε από το Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας. Ο Κρεμλιόφ πλήρωσε για τη δεξίωση και τη διαμονή των καλεσμένων σε ένα ιδιωτικό νησί με κόστος περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για τα πυροτεχνήματα περίπου στις 70.000 δολάρια, ενώ άνθρωποι του βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων με τα χρήματα να προέρχονται από εταιρεία στο Ντουμπάι που συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης, πέρα από επικεφαλής της αθλητικής οργάνωσης, φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με το τάγμα της φιλίας, την ώρα που η Ουκρανία του έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις σχέσεις, καθώς και για τους δεσμούς του με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom, ενώ το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της αφαίρεσε την ευθύνη για την οργάνωση της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αργώνες, επικαλούμενη προβλήματα διακυβέρνησης και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση. Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος τόσο κοντά στο ρωσικό καθεστώς χρηματοδότησε προσωπική εκδήλωση του γιου του Αμερικανού Προέδρου. Επισημαίνουν δε ότι η οικονομική γενεοδορία μπορεί να δημιουργήσει πρόσβαση και σε μελλοντικές υποχρεώσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κρεμλιόφ ζήτησε πολιτικό αντάλλαγμα. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν αμφισβήτησε την κάλυψη μέρους των εξόδων. Δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού γνωστού, ενώ τους ένωσαν η αγάπη τους για την πυγμαχία και τη φύση. Ο ίδιος ο Κρεμλιόφ χαρακτήρισε τον Τραμπ Τζούνιορ φίλο του και αρνήθηκε ότι έχουν συζητήσει πολιτικά θέματα. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας πάντως, ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνε επιβεβαίωσαν ότι ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε δύο βραδιές των γαμήλων εορτασμών. Τον χαρακτήρισαν αγαπητό φίλο και είπαν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο και ότι είναι άδικο μια προσωπική και χαρούμενη στιγμή να παρουσιάζεται ως κάτι ύποπτο.
1: πίσω στη

0: εσωτερική επικαιρότητα συνεχίζεται από το πρωί στα δικαστήρια της Λάρισας. Η δίκη των Τεμπών με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με καταθέσεις μαρτύρων. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα.
1: Εξαιρετικά φορτισμένη συγκινησιακά και η σημερινή ημέρα. Κατέθεσαν οι γονείς της Φραντζέσκας Μπέζα, ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός της, ζήτησαν από το δικαστήριο την αλήθεια. Ζήτησαν δηλαδή να διερευνηθεί τι ήταν αυτό που έκαψε το παιδί του. Σήμερα κατέθεσαν οι γονείς που στην ιατροδικαστική έκθεση έχουν παραλάβει ως αιτία θανάτου την απανθράκωση. Κατέθεσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, είπε χαρακτηριστικά: δεν ήρθα εδώ να σας πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσει δικαιοσύνη και αλήθεια, να βρεθεί τι έκαψε το παιδί μου. Έδωσε και μία είδηση ο κύριος Ασλανίδης στη διάρκεια της καταθέσης του. Είπε ότι το κρατικό εργαστήριο της Ολλανδίας δέχεται να κάνει τις τοξικολογικές εξετάσεις στο πλαίσιο των εκταφών. Επίσης κατέθεσε και ο κύριος Γιώργος Καρακώστας, είναι ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, είναι μηχανικός αεροσκαφών. Ο κύριος Καρακώστας ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι από την εμπειρία του τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη και πυρόσφαιρα, και παράλληλα είπε ότι απουσίαζαν τα μέτρα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, δεν υπήρχε ούτε καν κουλτούρα ασφαλείας.
0: Ελπίδα Κουτσογιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών πέτυχε την πρώτη νίκη της στον όμιλο που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια της για την πρόκριση του 16 του Eurovolley. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Κέρδισε χτες το απόγευμα 3-1 τη Σλοβενία. Είναι σε καλή κατάσταση. Δεν κόντραρε την υπερδύναμη Ιταλία. Απόψε στις 5 η ώρα με τη Σουηδία. Το δούμε το παιχνίδι ζωντανά από την RTV Sport. Κερδίζει και προκρίνεται στους 16. Του θεσμού. Έτσι, μετά από τα αρκετά χρόνια θα έχουμε μια μεγάλη επιτυχία για το βόλεϊ. Παράλληλα, χτες ο Ολυμπιακός άκησε το χάντμπολ στο πρώτο κύπελο της χρονιάς, στο Super Cup, κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι 35-23 και σιγά σιγά μπαίνουμε στο μπάσκετ, στο καθεστώς πρωταθλήματος. Έγινε σήμερα κλήρωση, ενώ την Παρασκευή έχουμε το μεγάλο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου εκεί μετέχει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουρκ. Το πρώτο παιχνίδι είναι η Παρτίζαν ΠΑΟΚ και το δεύτερο σημαντικό παιχνίδι η Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπουρκ. Είπαμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, διεξάγεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και πιθανώς στην Νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μία μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Λίσκεν Φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio. gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: En un atardecer solo aparecen dos cosas, la luna y el sol.
4: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar luna, agua, tierra, sol, solos estamos tú y yo, luna, agua, tierra, sol.

έτσι με ρομαντική διάθεση και σύνδεση με τη φύση το κομμάτι Luna Agua Tierra Sol, ο Αλφρέντο που μας έρχεται από το Καρακάς της Βενεζουέλας. Άνοιξε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, μεσημεράκι Τρίτης, παρέα με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, Σπύρος Νικολαίδη στη ρύθμιση του ήχου. Αν απλά αφήσετε τη μουσική να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, θα σας αποκαλυφθεί. Έτσι είχε δηλώσει η μπασίστρια των Κρουάνγκμπιν, η Λόρα Λι, για το project Texas Sun. Ακούμε το υπέροχο μόνιμο κομμάτι. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

κομμάτι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό ραδιόφωνο Don't Go, ο Diego Garcia από το 2018. Πάμε πίσω στο 1967, σε ένα από τα κορυφαία ψυχεδελικά pop αριστουργήματα της δεκαετίας του 60, με τεράστια επιρροή σε μεταγενέστερες μπάντες. Time of the Season.

Τρυφερή indie folk όπως πάντα από τον Brooklyn Decker. I know, ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, από το 2023 μας ήρθε αυτό. Πολλά πολλά χρόνια πριν, 1975, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εισαγωγές στην ιστορία της pop μουσικής με αυτόν τον στρατιωτικό ρυθμό στα drums. Steve Gadd, Paul Simon, μιλά για το χωρισμό με έτσι έναν ανάλαφρο σχεδόν κωμικό τρόπο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αντιμέτωποι ακόμα και με ισόβια. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος οικογένειας. Η ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ-Μάντεμπ. Στις αρχές Οκτωβρίου θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλιο ΕΛΓΕΑ με σημαία Παναμά δέχθηκε επίθεση και ερημουλκείται σε λιμάνι της χώρας. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ είναι σώα, 2 αγνοούνται. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Μάχη των πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις για 16η μέρα στην Κόνιτσα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, τοπικά στα πελάγη μέχρι και 5 μποφόρ, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος,

Έτσι, με ένα όμορφο soul reggae κομμάτι από την Αμερικανίδα Yaya Bay και με τίτλο On the Pisces Moon, ανοίγουμε το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 34 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Και εδώ ο Γάλλος Ben Longle Soul σε μια διαφορετική προσέγγιση του παγκόσμιου ύμνου ειρήνης. Imagine!

0: Holy Mountain ήταν αυτό του Βρετανού με ρίζε στην Ιγυρία, ο Bong Jagger, κατά κόσμο Steven Umo, ένα φωτεινό κομμάτι από το δεύτερο του άλμπουμ, το Paradise Now. Και δύο καλλιτέχνες για τη συνέχεια που έχουν καθιερωθεί ως παγκόσμιες δημιουργικές δυνάμεις. Η βρετανική rap του Dave και η Afro Soul αισθητική της Thames. Και η μεγάλη τους επιτυχία με τίτλο Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling.

Ντεμάρ από τη Βραζιλία, ο Ζωάο Σέλβα και ο Γάλλος Μπλαντέτο στο Remix. Κάπου εδώ σας χαιρετώ εγώ για σήμερα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς, ενώ για τη συνέχεια έρχεται σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Από τη Βραζιλία και το επόμενο κομμάτι όμως μας έρχεται από το 1976, ένα αριστούργημα της βραζιλιάνικης soul και funk μουσικής, ο Caminho do Bem Motimaia. Από τον Σπύρο Νικολαίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Romantic και Alice Russell στο ξεκίνημα της εκπομπής Traveling Song και νομίζω ότι ήρθε και τέριαξε σε αυτό το απόγευμα Τρίτης, Τρίτη και 15 Σεπτεμβρίου, στα μισά του μήνα που είναι ο μήνας του, που ξεκινάει το φθινόπωρο και σήμερα το νιώσαμε από το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνοντας, ανοίγοντας το παράθυρο και βγαίνοντας έξω, λες... Τι έγινε τώρα, φθινοπόριασε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι 7 λεπτά μετά από τις 4, είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και είμαστε και στο erteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand και πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο όπως κάνουμε κάθε μέρα με Σπύρο Νικολαίδη στον ήχο και Κωνσταντίνα Παντζούλη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. I was born to fly.

Μπορντέρ και Σαμπρία Ντάφρικα. Από το καλοκαίρι το έχουμε φέρει αυτό το τραγούδι μαζί μας, το έχουμε βάλει στις αποσκευές μας. Και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε από τα φετινά Emmy που ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη δυναμική που έχει αποκτήσει η τηλεόραση με παραγωγές που επενδύουν σε αυτές τις φιλόδοξες ιστορίες, κινηματογραφική σκηνοθεσία φυσικά και ερμηνείες υψηλού επίπεδου. Όλα αυτά βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο. Και έτσι λοιπόν είχαμε τα Emmy και μεγάλος θριαβευτής της βραδιάς ήταν το Widow's Bay, μια σειρά που συγκέντρωσε συνολικά 14 βραβεία από 19 υποψηφιότητες, υπολογίζοντας τόσο την κεντρική τελετή όσο και τα Creative Arts Awards που έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Η σειρά απέσπασε το Emmy καλύτερης κομικής σειράς, ενώ σημαντικές διακρίσεις πήγαν στον Matthew Rhys, την Kate O'Flynn, τον Steven Root, τη δημιουργό Katie DePoult και τον σκηνοθέτη Hiro Murai, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για μία από τις παραγωγές που σημάδεψαν τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Θρίαμβος λοιπόν για το Widow's Bay.

Body Flows, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και εμείς εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι θα πάμε να μάθουμε τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι εκεί θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που κάπως το έχουμε συνδέσει με το καλοκαίρι στο δικό μας μυαλό, και να πούμε και τρόπους επικοινωνίας φυσικά. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο, κόσμος 936 για να βρισκόμαστε σε Facebook και Instagram, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας, μιλάμε και εκεί, και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, εκεί θα δώσετε το στίγμα για το τι κάνετε σε αυτό το απόγευμα Τρίτης και πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, πηγαίνουμε σιγά σιγά για τις 4:30 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στις μουσικές μας εδώ στο Cosmos 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρελί. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το στενό του Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Αρχές Οκτωβρίου η εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις, είπε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο απατεώνας που απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βιωτία. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

στα δεκαετίες 80. Και πριν λίγο μάθαμε πως η Κατρίν Ρίγκερ, μία από τις σημαντικές προσωπικότητες στη γαλλική pop και rock μουσική και τραγουδίστρια αυτού του θρυλικού ντουέτου, η φωνή της πέρασε τα σύνορα της Γαλλίας φυσικά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, ίδρυσε μαζί με τον κιθαρίστα Fred Shinshin το γκρουπ αυτό, τους Rita Mitsouko, και ήταν ένα από εκείνα τα ασυνήθιστα αλλά επιτυχημένα συγκροτήματα της γαλλικής σκηνής στη δεκαετία του 80. Μεταξύ των πιο γνωστών τραγουδιών τους είναι και το Άντι και το Σε Κομσά, και μετά το θάνατο του συντρόφου και μουσικού συνεργάτη της το 2007 αποσύρθηκε αρχικά από τη μουσική, αργότερα επέστρεψε στο προσκήνιο και συνέχισε τη μουσική κληρονομιά του συγκροτήματος. Έφυγε λοιπόν στα 68 της. Είχε γεννηθεί στο Παρίσι 18 Οκτωβρίου του 1957. Και έτσι ήρθαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Καλησπέρα ξανά.

20 φορά έδωσε αυτό το τραγούδι στο Jungle το 2023. Back on 74. Έχουν καινούργιο υλικό από τα μέσα Αυγούστου. Και είναι από εκείνες τις σπάνιες πια περιπτώσεις θα μπορούσες να πεις που κάθε δίσκος τους ακούγεται από την αρχή μέχρι το τέλος το ίδιο ευχάριστα και όλα τα τραγούδια έχουν κάτι να πούν και ξεχωρίζουν. Είναι από τις μπάντες, είναι από τα συγκροτήματα που αγαπάμε πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό το Back on 74 είναι και το τραγούδι που τους άνοιξε πιο πολύ την πόρτα στο δικό μας κόσμο. Λοιπόν, έβλεπα τώρα και είπα να σας το πω, γιατί μου κάνει εντύπωση αυτός ο αριθμός, ότι η έκθεση του Renoir στη National Gallery του Λονδίνου, που δεν έχει ακόμη ανοίξει, έχει ήδη σπάσει ρεκόρ. Μέσα λύση 6 εβδομάδες έχουν πουληθεί περισσότερα από 22.000 εισιτήρια για το Renoir and Love, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη προπόληση έκθεση στην ιστορία του μουσείου. Απίστευτο, έτσι. Η σύγκριση έχει βάρος, γιατί το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε σε έναν από τους ασφαλέστερους μαγνήτες επισκεπτών στον κόσμο της τέχνης, τον Van Gogh, για την έκθεση που είχε πραγματοποιηθεί το 2024 και εκεί το αντίστοιχο διάστημα τα εισιτήρια ήταν περίπου 15.000. Οπότε ο Renoir έχει ήδη ξεπεράσει εκείνον τον αριθμό και αξίζει να πει κανείς. Η έκθεση θα ανοίξει στις 3 Οκτωβρίου, θα κρατήσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2027 και είναι η πρώτη έκθεση της National Gallery αφιερωμένη αποκλειστικά στον Renoir από το 2007 και η σημαντικότερη παρουσίαση του έργου του στη Βρετανία εδώ και περίπου 2 δεκαετίες. Συγκεντρώνει 45 έργα από τα μέσα της δεκαετίας του 1860 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1880, την περίοδο κατά την οποία ο ζωγράφος βρισκόταν πραγματικά στην καρδιά της διαμόρφωσης του Ιμπρεσιονισμού. Είναι από τις εκθέσεις που λες να μπορούσα. Να ήμουν εκεί. Leon Bridges τώρα. Light the way από τα καινούργια του. Σε λίγες ημέρες περιμένουμε ολόκληρο το άλμπουμ. Που θα λέγεται Happiness in it.

0: Lincoln και λίγο πριν από τις 5 η Αγιά Ναλή.
1: I'm starting to think that my soulmate died in 75.
0: Θυμάστε που όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι λέγαμε πως όλοι θα συζητούν για αυτή τη φωνή. Αυτό συμβαίνει.
1: That these boys just wanna eat me alive.
0: Housebroken, για να φτάσω

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Lovers Lovely Day, γιατί υπάρχουν και εκείνοι μεταξύ μας που όταν ξεκινάει το φθινόπωρο λένε ωραία ανακούφιση. Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά από τις 5, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται, και εκεί είναι απογευματάκι Τρίτης, ήθελα να πω Τετάρτης, βιάζομαι κάπως αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω. Είναι απογευματάκι Τρίτης, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Τζαγιάρ και έβλεπε ένα άρθρο για την τεχνητή νοημοσύνη που λέει ότι μπορεί να μας κάνει πιο παραγωγικούς, μπορεί όμως να μας κάνει και λιγότερο ικανούς. Ρωτάει δηλαδή τι μας συμβαίνει όταν αρχίζουμε να αναθέτουμε σε μια μηχανή ένα μέρος της διαδικασίας της σκέψης. Ο Evan Humminger, κορυφαίος ερευνητής στον τομέα της ασφάλειας στην Anthropic, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το Claude, ανέφερε πρόσφατα σε ανάρτησή του ότι ο κίνδυνος από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχουν σήμερα είναι χαμηλός. Αυτό που τον ανησυχεί όμως είναι το ενδεχόμενο η τεχνολογία να εξελιχθεί και να βελτιωθεί τόσο γρήγορα, ώστε σύντομα να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Υπήρξε μια κουβέντα γύρω από αυτό τις προηγούμενες ημέρες. Την ίδια στιγμή υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν την τεχνητή νοημοσύνη με ενθουσιασμό, βλέπουν δηλαδή μια τεχνολογία που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή ζωή, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να διευρύνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Αν κοιτάξει λοιπόν κανείς, λέει, τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, θα διαπιστώσει ότι κυριαρχούν δύο άκρα. Από τη μία είναι ο φόβος, μήπως ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, και από την άλλη η σχεδόν άκρητη πίστη στις δυνατότητές της. Και η Σίο Μονίχο, που είναι υποψήφια διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, θέτει ένα ερώτημα σχετικά με το ζήτημα. Τι μας συμβαίνει όταν αρχίζουμε να αναθέτουμε σε μια μηχανή ένα μέρος της διαδικασίας της σκέψης? Και αυτό, λέει, που με ανησυχεί, γράφει η ίδια, περισσότερο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η AI αλλάζει το πώς γνωρίζουμε, σκεφτόμαστε και παίρνουμε αποφάσεις, είναι η υπερβολική εξάρτηση από το εργαλείο και η πιθανότητα μαζικής αποδυνάμωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων στη γνώση. Νομίζω ότι το ακούμε όλοι αυτό, αν δεν το βλέπουμε μπροστά μας να συμβαίνει.

Ζάια Jones, Beautiful Emily. Καταπιάνεται με πολύ ωραίο θέμα στο One Man, η Μάρο Παρασκευούδη. Τίτλος του «Γιατί το να καθόμαστε δίπλα-δίπλα στο εστιατόριο είναι τελικά ωραίο». Και γράφει λοιπόν πως... Γράφει λοιπόν για τη γοητεία που έχουν η επίσκεψη, για τη γοητεία που έχει, που κρύβει η επίσκεψη σε ένα εστιατόριο και κάπως την τελετουργία που υπάρχει εκεί, αλλά μιλάει και για αυτόν τον άγραφο κανόνα που αξίζει, λέει, να παραβιάζεται, το που θα καθίσουν οι συνδετημόνες, γιατί όταν, λέει, υπάρχει επιλογή να καθίσουν ένας δίπλα στον άλλον αντί για απέναντι, ίσως αξίζει να την προτιμήσουν, δεν χρειάζεται να είστε, λέει, ζευγάρι για να προτιμήσετε τις διπλανές θέσεις στο τραπέζι αντί να καθίσετε απέναντι. Για κάποιους, το να κάθεσαι κολλητά με το σύνοδό σου στο εστιατόριο μοιάζει υπερβολικά, λέει, ρομαντικό, κάπως cringe ή ακόμη και δείγμα υπερβολικής εξάρτησης. Και λέει, μήπως η αμηχανία γύρω από το να καθόμαστε δίπλα-δίπλα είναι απλώς ένα ακόμη κοινωνικό κατάλοιπο, όπως το να τρώει κανείς μόνος του. Σε άλλες κουλτούρες, όπως τη γαλλική, η συγκεκριμένη διάταξη δεν θεωρείται καθόλου παράξενη. Και υπάρχει και κάτι απελευθερωτικό σε αυτήν, αντί να κάθεται ο καθένας απέναντι από τον άλλον σαν να συμμετέχει σε μια επίσημη συνάντηση. Οι δύο άνθρωποι μοιράζονται την ίδια πλευρά του τραπεζιού και κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται, λέει, στην ίδια ομάδα.

ρωτάς, πάντως νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να βρεθούμε στην ίδια ομάδα, αλλά κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για το αντίθετο. Σε 3 λεπτά θα είναι 5:30, οπότε έχουμε ειδήσεις. Και μετά ξέρετε, τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας. Στο επίκεντρο ρόλος της Ελλάδας, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σφοδρή επίθεση σε Πασόκ και Ανδρουλάκη από τον Παύλο Μαρινάκη με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Απόστολου Πάνα για την Ελλάς και τις πολιτικές συνεργασίες. Το Πασόκ έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Αυξημένη κίνηση από το ύψος των Αγίων Αναργύρων έως το Περιστέρι. Στη Ρόδο συνελήφθη 15χρονος με 240 κροτίδες και 3 καπνογόνα στο λιμάνι της Ακαντιάς. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Crecen las flores.

Πορβενίρ για την επιστροφή και στο Μαγιόρ και 35 λεπτά μετά από τις 5, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε, είναι απόγευμα Τρίτης, κάνουμε παρέα όπως κάθε ημέρα, καλησπέρα ξανά. 2-10-6-0-6-64-29 τελευταίες καλησπέρες εκεί και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio.

Μάικλ Κιουανούκα και το Love and Hate, τα δύο πράγματα, τα δύο συναισθήματα θα λέει κανείς, που είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε, κάνω και μια και ένα κλικ, το καθιερωμένο κλικ στην κίνηση, στο χάρτη, για να δω την κίνηση στους δρόμους της πόλης και τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα σήμερα τα πράγματα. Χρειάζεται πολύ υπομονή, χρειάζεται πολύ προσοχή, συγκέντρωση, ραδιόφωνο και μουσική για να διασχίσει κανείς τους δρόμους της Αθήνας, για να περάσει τα εμπόδια, γιατί είναι πάρα πολλά από ό,τι βλέπω. Είναι αυξημένη πολύ η κίνηση στον Κηφισό. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας και στο Παγκράτη και στην Περιφερειακή Οδό και στην Κατεχάκη, στα Νότια Προάστια, στην Ποσειδόνος και στη Βουλιαγμένης και εκεί στην Αργυρούπολη επίσης, στις οδούς εκεί γύρω στην Ανογλυφάδα έχει πολλή κίνηση, οπότε τι να πει κανείς, υπομονή, εξοπλιστείτε με υπομονή. Εμείς πάμε για το φινάλε.

0: Νογκαέρες και το End of the Road, γιατί φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. End of the Road λοιπόν, για να έρθει σε πολύ λίγο η Κλαούντια Μάτολα εδώ στο Κόσμος 93,6 για το επόμενο δίωρο με το δικό της road trip. Λοιπόν, αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε εμείς. Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλό απόγευμα από τον Σπύρο Νικολαίδη που ήταν στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν και τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Me recuerdo. Sí, claro que sí, que me recuerdo.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο. Νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και έτσι ξαφνικά έφτασε το φθινόπωρο. Έτσι ξαφνικά άλλαξε το τοπίο 15 Σεπτεμβρίου. Με φθινοπορεινό καιρό, με τη θερμοκρασία να πέφτει λίγο, δειλά-δειλά, με υγρασία. Με σύννεφα να μαζεύουν πολύ βροχή από ό,τι φαίνεται εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, γιατί σε άλλα σημεία βρέχει. Donny Hathaway με το The Ghetto στον αέρα μας, Κόσμος, στα ραδιόφωνα σας, Κόσμος 93,6. Αμάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα ένα road trip μουσικό στους 93,6 με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει για τον ήχο μας. Και φυσικά αν βολεύει ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, γιατί εκεί βρίσκεται ένας ολόκληρος ραδιοφωνικός πλανήτης. Ελληνική ραδιοφωνία με τα όλα της. Όλες οι εκπομπές, όλα τα podcast ζωντανά και on demand. Καλώς ήρθατε λοιπόν όσοι μόλις συντονιστήκατε και στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε και στο Viber. Κόσμος Radio με ένα search στο Viber, στο Messenger, official σελίδες, στα social media που ακολουθείς. Κάνεις ένα like, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς, διαβάζω όλα αυτά που τρέχουν. Είσαι συντονισμένος γενικότερα, πάντα με τον κόσμο.

Here comes the rain again. Σόνε Σκοφέρη, ακούσαμε κόσμος στα ραδιοφωνά σας με βροχούλα να έρχεται, με το φθινόπωρο να μπαίνει τώρα, 15 Σεπτέμβρη, και κίνηση στους δρόμους, υπομονή. Εδώ είναι ο κόσμος να σας κρατήσουμε παρέα, να γίνει πιο ευχάριστο αυτό αν έχετε κολλήσει στο δρόμο. Electric Spanish, στη Wyo, στον αέρα μας.

Electric Spanish λοιπόν, ακούσαμε από τον Τιουάιο και Leon Bridges με το Light the Way. Happiness Anytime το άλμπουμ.

Light the way, λέει ο Λέον Μπρίτζες. Οι επιστήμονες πάντως λένε ότι η μουσική ενεργοποιεί περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου από οποιοδήποτε άλλο ερέθισμα. Γλώσσα, κίνηση, συνέστημα, μνήμη, ανταμοιβή. Τίποτα δεν κάνει αυτά που κάνει η μουσική. Που σε δύο έρευνες που έγιναν, αν ας πούμε σε ένα εστιατόριο η μουσική είναι αργή και ήρεμη, κάνει τους πελάτες να τρώνε πιο αργά και να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Δηλαδή κάποια ακριβά εστιατόρια, λένε οι επιστήμονες, παίζουν κλασική μουσική. Είναι στρατηγική δηλαδή η χαλαρή μουσική. Άμα παίζει τίποτα χάι χούι και μπίτια και αυτά και χορευτικά, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί και πώς τρώει κανείς. Αλλά άμα είναι αργή η μουσική, λέει ότι ο κόσμος τρώει πιο αργά, το απολαμβάνει. Έρευνα του Harriet Vatt University έδειξε ότι το ίδιο κρασί μπορεί να το γευτεί κανείς διαφορετικά ανάλογα με τη μουσική που ακούει. Δεν αλλάζει το κρασί, αλλάζει ο εγκέφαλός σου. Τέτοια δύναμη έχει η μουσική. The music played, Matt Monroe.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη, την άσκηση ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση σε βάρο 4 εργαζομένων του ιατρίου, ζήτησε ο δικηγόρο τη οικογένεια. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Επίθεση κατά του ανώτατου δικαστηρίου εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό εκφοβίζεται και χειραγωγείται από τη ριζοσπαστική αριστερά ώστε να εκδίδει αποφάσεις που πάνε την Αμερική έναν αιώνα πίσω, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε ένα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους ένα παιδί και τραυματίζοντας άλλους 7 στη συνοικία Σέικ Ραντουάν, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Οι δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν νυφάλια τους κινδύνους που ενέχει μετάβαση στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στη Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Νεφώς παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

volar, muerdo και lindo pimienta. Ισπανία και Κολομβία στο δεύτερο ημίωρο παρέα εδώ στον κόσμο στις συντονισμένους 93,6. Είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου. Στα μέσα του μήνα το φθινόπωρο αποφάσισε να έρθει, να φτιάξει το τοπίο, να αλλάξει, να φέρει τη βροχή και με έναν ουρανό σαν θυμωμένο, έτσι, ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα που μαζεύονται τα σύννεφα. Διαβάζω εδώ και στα μηνύματά σου ότι βρέχει και στην Αίγινα σε διάφορα σημεία. Συντονισμένοι είστε στον κόσμο, που και αν βρίσκεστε ακούτε μέσα από το rteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, ζωντανά, on demand, εκπομπές, podcast, πληροφορίες, φωτογραφίες. Είναι όμορφο γενικότερα να βρίσκεσαι στον κόσμο του rteco, γιατί μπορείς πάρα πολλά να παρακολουθήσεις και φυσικά συντονίζεσαι με όποιον τρόπο μπορείς στις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτουλα είναι στο μικρόφωνο, στις μουσικές, σε ένα road trip μουσικό με Βάγια Κοντίος να ερμηνεύει Ντάνι Κλάιν στα γαλλικά. Το Ζελέμ Ζελέμ από το The Promise.

Άγια Κονδύος, η Danny Klein. Ναι, να τα λέμε αυτά, γιατί στα podcast θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα στα podcast του κόσμου μέσα από το erteco.gr. Είναι και η συνέντευξη της Danny Klein στο μεταξύ μας, που μιλάει για όλα σχεδόν, πολύ ειλικρινής, και τα βάζει θέματα έτσι πολύ δυνατά στο τραπέζι μέσα από το erteco, όλα αυτά τα podcast του κόσμου, όπως είναι το μεταξύ μας. Μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το Bad Bunny από τον Βασίλη Σταματίου και το podcast του, αφιερώματα, Cosmos Jazz, τα Cosmos Lab, για να έχετε και mixed που ακούγονται και κάθε Σάββατο βράδυ live εδώ στον κόσμο, στον αέρα μας, αλλά μπορείτε να τα βρείτε όλα στο erteco αυτά, και αφιερώματα ειδικά, όπως ένα αφιερώμα που έκανε ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος για την Κασάνδρα Wilson, για αυτή τη σπουδαία φωνή που έφυγε 1η Σεπτέμβρη. Έφυγε στα 70 της η Κασάνδρα Wilson, και θα την ακούσουμε σε ένα φοβερό Fragile.

Fragile του Sting, εδώ από την Cassandra Wilson. Τόσο με τέτοιες φωνές, το έχουμε πει, εκτελέσεις τραγουδιών, διασκευές δεν είναι απλά μια διασκευή, γίνεται εμπειρία. Αυτό ήταν εμπειρία, δεν είναι διασκευή. Όλη καινουρχίστρωση η ερμηνεία της. Αυτό συμβαίνει λοιπόν με καλλιτέχνες τόσο μεγάλους, όπως ήταν η Cassandra Wilson. Έφυγε 1η Σεπτέμβρη στα 70 της, τώρα το 2026. 15 Σεπτεμβρίου όμως, αν σήμερα, το 2008, στα 65 του, φεύγει ο Richard Wright, ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd, από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, γιατί ήταν η ήρεμη δύναμη ο Wright. Ο άνθρωπος που έγραφε, έκανε τις ενορχιστρώσεις, συνθέσεις φοβερές, ήταν ήρεμος, ο από πίσω άνθρωπος που βάζει όλη την πλάτη. Ο Gilmour πάντα το έλεγε ότι χρωστάει πολλά στο Wright. Είναι σε τέτοιες μεγάλες μπάντες βέβαια, όπως είναι η Floyd, δεν είναι ο Gilmour μόνο, ή ο Waters και ο Mason, ο Wright, όλοι οι καλλιτέχνες προσφέρουν ένα τεράστιο κομμάτι σε αυτό που εμείς ακούμε ως τελικό αποτέλεσμα. Δεν έγιναν όλα από τον Gilmour και τον Waters. Ο Richard Wright λοιπόν πολύ σημαντικός, και ήταν και ένας άνθρωπος που βοηθούσε πολύ και τον Gilmour ψυχολογικά. Το είχε πει ο Gilmour, δεν άντεχε καθόλου τον Waters. Ο φίλος του, ο καλός, ήταν ο Wright. Κάποια πράγματα που είχε παίξει ο Wright είναι στο καινούριο άλμπουμ του David Gilmour. Ήταν αυτοδίδακτος σε πολλά όργανα, έπαιζε πολλά μουσικά όργανα ο Wright. Γνώρισε τον Roger Waters και τον Nick Mason όσο σπούδαζε αρχιτεκτονική αρχικά στο Λονδίνο, και έτσι τα έφερε η ιστορία. Ο ρόλος του μεγάλος, η επιρροή του Wright στα πλήκτρα, σε ό,τι έκανε μέσα στους Floyd, και να μην ξεχνάμε και τα τεράστια κομμάτια που έγραψε, γιατί το Great Gig in the Sky είναι με την υπογραφή του Richard Wright. Έκανε μια ενορχίστρωση, είχαν φέρει την Claire Torres στο στούντιο και τη ζήτησαν να αυτοσχεδιάσει σε φωνητικά, και λέγει ο Wright ότι δεν το περίμενε ότι κανένας από τους Floyd ότι θα δώσει την ερμηνεία της ζωής της. Ήταν άλλη μια έτσι μυστηριακή μέρα στο στούντιο, όπως γίνεται, έχει γίνει σε πολλά τραγούδια τους, να συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα, όπως με το Wish You Were Here που μπήκε μέσα όταν το γράφανε, το Shine On Your Crazy Diamond που μπήκε ο Syd Barrett. Great Gig in the Sky, φοβερός τίτλος. Έδιναν φοβερούς τίτλους οι Floyd, και ταιριάζει και στο Wright να το αφιερώσουμε. Εκεί που βρίσκεται σαν σήμερα, και έφυγε το 2008.

Gig in the Sky λοιπόν, Richard Wright φεύγει το 8 και αναγνωρίστηκε, τον αναγνώρισε ως ένας από τους καθοριστικούς και υποτιμημένους πυλώνες του ήχου, τον Floyd.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bobby Womack, California Dreaming. Μπορούμε να το πούμε και εμείς. Όχι Winter's Day, αλλά Autumn's Day σίγουρα είναι ένα φθινοπορεινό τοπίο, αν και ακόμη ζέστη είναι εδώ. Είναι αυτό που είναι οι μέρες που μπερδεύεσαι. Έτσι είναι το φθινόπορο. Με το που μπαίνει κατευθείαν, δεν ξέρεις πότε έχει ζέστη, πότε έχει δροσιά, τι να φορέσεις, που να βγεις. Φθινόπορο και άνοιξη. Λίγο μετά τις 7, 15 Σεπτεμβρίου, απόγευμα Τρίτη στον κόσμο, στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Μερικά τραγούδια έρχονται από το παρελθόν για να φρεσκαριστούν, να δροσιστούν, όπως το Don't Look Any Further. Εσείς μας ακολουθείτε τις σελίδες μας βέβαια στα social media, Cosmos Radio σε Facebook και Instagram, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά. Μηνύματα στέλνεις παντού έτσι, Facebook, Instagram, Live24, Viber, το Viber μην ξεχνάμε. Ναι, συγγνώμη, το θυμήθηκα απότομα. Έχουμε και παραγωγή μεγάλο εδώ στο Viber, Cosmos Radio γράφεις, μία λέξη. Και κάνεις ένα search.

Desir το ακούσαμε στην Ισπανία, δηλαδή βρεθήκαμε The Truth, Handsome Boy Modeling School, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι η Τρίτη είναι, 15 Σεπτεμβρίου. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά on demand, όλες οι εκπομπές, τα podcast, το Κόσμος Jazz, Κόσμος Lab, DJ sets, πληροφορίες, εκπομπές που δεν πρόλαβες, αφιερώματα.

Και αλήθεια λέει το The Truth. Δεν μπορείς να κρυφτείς από την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει. Και θα σε βρει, όπου κι αν είσαι, σε κάθε στροφή. Η πραγματικότητα και η αλήθεια πάντα θα σε βρει. Αυτό έλεγε και ο Νίτσε, έλεγε κάτι πολύ ωραίο. Έλεγε πόσο αλήθεια αντέχει. Πόσο αλήθεια τολμά ένα πνεύμα. Αυτό γινόταν για εκείνον όλο και περισσότερο το πραγματικό μέτρο της αξίας. Το πραγματικό μέτρο της δύναμης ενός ανθρώπου. Για τον Νίτσε, και πολύ σωστά το έλεγε, είναι το πόσο αλήθεια μπορεί να αντέξει κανείς.

Sheila Downs και Raoul Midon, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση του Black Magic Woman. Τα καλά τα νέα είναι φοβερό ότι το αεροδρόμιο του Νάσβιλ θα πάρει επίσημα το όνομα της Dolly Parton. Άξιζε, έγινε πράξη. Η πρόταση ξεκίνησε από μια διαδικτυακή συλλογή υπογραφών, πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Αεροδρομίου, ψήφισαν ομόφωνα να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει αυτό. Η Dolly Parton με χιούμορ το είχε αντιμετωπίσει λίγο πριν φύγει, γιατί είχε ξεκινήσει από πριν αυτό και λέει, αυτόν λέει να δούμε. Να λέει κανείς ότι πάω στον Dolly Parton στο αεροδρόμιο να πάρω την πτήση μου. Τελικά έγινε, δεν το πρόλαβε. Σίγουρα από κάπου θα χαμογελάει. Εμείς πάντως σίγουρα θα μας αρέσει αυτό το ότι ένα αεροδρόμιο λέγεται Dolly Parton, αν πάμε στο Νάσβιλ ποτέ. Να, μια ευκαιρία, ωραία, φοβερή. Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε βάσιμες υποψίες ότι ο Πέτρος Αδάμ θα κάνει αφιέρωμα στην Dolly Parton. Γιατί αν έχετε βάσιμες υποψίες, θα γίνει μάλλον αυτό, και δεν χρειάζεται και να είχατε και βάσιμες υποψίες, γιατί θα έκανε ο Πέτρος Αδάμ αφιέρωμα στην Dolly Parton. Έρχεται. Jolie, το ετοιμάζει τώρα, Jolie, μου το είπε. Δεν είναι και μυστικό. Εύκολα το σκέφτεται κανείς ότι ο Πέτρος θα το έκανε. Ακαπέλα εδώ η Pentatonix.

πολύ ωραία ιδέα, ωραία εκτέλεση ακαπέλα, χωρίς κανένα μουσικό όργανο. Οι Πεντατόνιξ έχουν βραβευτεί κιόλας για αυτό που κάνουν. Όλα τα τραγούδια τα ερμηνεύουν χωρίς κανένα μουσικό όργανο. Η Ντόλι Πάρτον ήταν μαζί τους, τους συνόδευσε στο Τζολίν. Απορώ πως η Τζόνι Μίτσελ δεν έχει πει τίποτα για την Ντόλι Πάρτον ακόμη. Θα βρούμε κάτι που μπορεί να έχει πει για την Ντόλι Πάρτον, γιατί είναι κάτι που έχει πάθει. Λέει πολλά πράγματα άσχημα για καλλιτέχνες. Καλά έχει πει για τον Ντίλαν τι δεν έχει βγει το στόμα της. Τώρα είπε και πόρνη την Μαντόνα, ότι δεν έχει λέει καμιά διαφορά, λέει, μια πόρνη από τη Μαντόνα. Αυτό είπε η Τζόνι Μίτσελ, ότι ο Ντίλαν αντιγράφει, ότι δεν έχει τίποτα, σιγά λέει, τα τραγούδια που γράφει. Είναι και λίγο αστεία αυτά που λέει, άμα τα σκεφτεί κανεί, το λέει Τζόνι Μίτσελ και όλα. Δηλαδή δεν έχει κανένα λόγο να μιλάει έτσι για άλλου καλλιτέχνε. Το έχουμε πει, δεν είναι και το πιο κομψό πράγμα. Ούτε ένα rework θα ήταν κομψό να κάνει κανεί το Masters of War του Ντίλαν. Δεν είναι μια έξυπνη ιδέα να βάλει κάποιο ηλεκτρονικό ήχο εκεί, αλλά ο Avener το έκανε ωραία. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι Τζόνι Μίτσελ ούτε σε τρεις ζωές δεν θα γράψει αυτά που έγραψε ο Ντίλαν.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Dream από Steel Corners. 8:25 απόγευμα Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Σεπτέμβρης. Οπ, αυτό ήταν ένα καλώδιο που χτύπησα εγώ. Με συγχωρείτε. Ηχητικό εφέ. Με κοιτάζει Σπύρος Νικολαίδης που φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο της μουσικής. Ζουγκλερικά εδώ με τα καλώδια. Όλα. Παρέα για λίγο ακόμη, μέχρι τις 8 θα είμαστε. Καλώς ήρθατε το συμπόλι, συντονιστήκατε. Μείνετε στον κόσμο. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το rteco.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας εκεί. The Dream. Κι αν ζούμε μέσα σε ένα όνειρο, λένε οι Steel Corners. Ένα όνειρο μέσα σε ένα όνειρο. Δεν το είπαν βέβαια οι Steel Corners αυτό. Να τα λέμε αυτά. Αυτό το έχει πει ο Edgar Allan Poe. Πριν το 1849 που έλεγε Dream within a dream, ότι ζούμε η αίσθηση, τη ζωή, ο χρόνος γλιστρούν σαν δυνάμω μέσα από τα χέρια μας και δεν ξέρουμε αν αυτό που ζούμε είναι μια πραγματικότητα. Και όχι μόνο Edgar Allan Poe, και επιστήμονες το έχουν πει αυτό για την αντίληψή μας. Έτσι ότι παίζει να είναι μια προσομοίωση, μια ελεγχόμενη ψευδαίσθηση που εξυπηρετεί με έναν τρόπο την επιβίωση. Οι Steel Corners, στο μεταξύ, νομίζω ότι είχα διαβάσει μια συνέντευξή τους ότι ήθελαν να ζήσουν και στην Ελλάδα. Αυτό κι αν είναι dream within a dream. Ψευδέστηση μεγάλη. Στην Ελλάδα ζήσανε. Ίσως στον κόσμο σου, γιατί έχει πάρει πρωτιές φοβερές σε κατάθλιψη, πτώση σε όλα και στο χώρο εργασίας άνθρωποι που νιώθουν τεράστιο στρες. Έχει σκοράρει φοβερά σε στρες, το διαβάζω και στον Greek Reporter, γράφει και σε πολλά άρθρα για τους Έλληνες που έχουν τεράστιο στρες επιβίωσης και στην εργασία και στην καθημερινότητα. Κάτι έχουμε καταλάβει.

Να πούμε ότι και ο Άσκροφτ τα έχει πει αυτά. Και ωραιότατα, βέβαια, πλήρωσε πολλά λεφτά στο δικαστήριο. Τι χαμός έγινε και με αυτή τη σύνθεση. Ολόκληρη ιστορία. Αλλά ένα πολύ όμορφο τραγούδι, όπως και να έχει, και του λέει αυτή, όλη αυτή την πάλη να ζει κανείς για να δουλεύει, να δουλεύει για να αποκτήσει πράγματα, για να καταφέρει και στο τέλος της γραμμής να βρεθεί μπροστά στο θάνατο και να μην έχει ζήσει. Κάπως έτσι είναι αισθημένα τα πράγματα. Το είπε ο Άσκροφτ δηλαδή. Εγώ λέω τι λέει ο Άσκροφτ στο Bitter Sweet Symphony. Δίκες, χαμός και με τους Stones για τη μελωδία. Τέλος καλό, όλα καλά, τα βρήκαν όλοι. Βέρβα. Όχι τίποτα άλλο, για να χαιρόμαστε το τραγούδι. Μην έχει τώρα διάφορα τριγύρω.

Έχει τις χαρές της, τον έρωτα, την ελπίδα, η ζωή, αλλά ο Ashcroft λέει ότι δουλεύεις, κυνηγάς χρήματα, προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα, να βρεις την άκρη σε αυτή τη ζωή. Θες να αλλάξεις, να ξεφύγεις από τον εαυτό σου, από τις συνθήκες, αλλά μένεις στο ίδιο καλούπι και σε αυτόν τον κύκλο που δεν σταματάει ποτέ. Και είμαι εκατομμύρια διαφορετικοί άνθρωποι από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλάζουμε και μέσα στον ίδιο κύκλο μένουμε, εγκλωβιζόμαστε στην ίδια ροή για να φτάσουμε στο τέλος της ζωής λίγο πριν καταλάβουμε τι έχει γίνει. Αυτό λέει ο Ashcroft. EJ Jones, Need It Bad, στο 2026 θα πάμε εμείς στις ωραίες στιγμές. Πολύ ωραίο σίγκλ και η παλιά ψυχή, όπως τον λένε, τον EJ Jones.

Made it bad από τον EJ Jones. Βγαίνει νέα ταινία Ali G. Who is I? Ali G επιστρέφει, ο Sacha Baron Cohen, στο 2026. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει και δημόσιες διαμάχες τώρα η ταινία για ρατσισμό, για διάφορα πράγματα, ότι δεν άρεσαν στον κόσμο. Βγήκαν, είπανε διάφορα και ότι έχει ρατσιστικές γελιογραφίες. Έτσι παίζει με τα στερεότυπα, με κακό τρόπο ο Sacha Baron Cohen. Βγήκε, μίλησε, ήθελε να το διαψεύσει ότι είναι μέρος της κωμωδίας που κάνει. Βέβαια τώρα ο Ali G, δεν ξέρω ποιος δεν ξέρει ότι είναι ο Sacha Baron Cohen. Όλοι ξέρουν τον Ali G. Δεν ξέρω πώς βγήκε ταινία με τον Ali G χωρίς να γνωρίζει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει και τον Μπόρατ και τον Ali G και τον Μπρούνο, κορυφή του Μπρούνο, απίστευτη ταινία. Εντάξει, σίγουρα κάποιοι δεν θα ξέρουν ποιος είναι ο Ali G. Θα δούμε στους κινηματογράφους. Βγαίνει. Who is I, Sacha Baron Cohen ξαναχτυπά. Με Ali G. Ποιος ξέρει τι θα δούμε αυτή τη φορά. Τσιάγκο εδώ μαζί με τον Teddy Swims.

0: βάζει ανοιχτά στο TikTok, έξω στα social media, να έρθουν τραγουδιστές από όλο τον κόσμο που δεν είναι διάσημοι, που δεν έχουν καριέρα, να, ή και κάποιοι που μπορεί να έχουν, να τραγουδήσουν το κουπλέ ή το ρεφρέν. Το έκανε και με το Lose Control και με το The Door και βγήκαν απίστευτες φωνές και μάλιστα το έκανε στην αρχή της καριέρας του. Τι στην αρχή, την πρώτη μέρα της καριέρας του, με το που έγινε διάσημος με το Lose Control, το έκανε αμέσως αυτό και όταν ανέβασε στις σελίδες του στα social media τις φωνές αυτές που τραγούδησαν, ακόμη καλύτερα και τον Teddy Swims, το τραγούδησαν φοβερές φωνές και είχε και το θάρρος να βγάλει μπροστά τις μεγαλύτερες φωνές. Μπορούσαν να τον επισκιάσουν κιόλας. Αλλά δεν τον ένοιαζε γιατί είναι ψυχούλα ο Teddy Swims, είναι πολύ ωραίος τύπος. Τώρα έβγαλε και καινούριο single. Θα ακούσουμε και την άλλη φωνή που έβγαλε μπροστά, από τους Nicotine Dolls. Είχε μια μπάντα αυτό το παλικάρι, τους Nicotine Dolls. Φοβερή, φοβερή φωνή. Ο Τσιάγκο και εκείνος που δεν θυμάμαι το όνομά του, το ξέχασα. Αλλά θα ακούσουμε το The Best της Tina Turner από Nicotine Dolls. Σπύρος Νικολαίδης φόρτιζε τον ήχο μας και ο Μπάμπης Δουκάρος. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Τρίτη είναι 15 Σεπτεμβρίου, το φθινόπωρο. Μάλλον ήρθε ο Πέτρος Αδάμ, σίγουρα ήρθε με γυαλί. Με γυαλί μπήκε σήμερα. Γυαλί, καφές, νερό και μπουφάν. Πέτρος Αδάμ, ξέρετε τι ετοιμάζει. Ντόλι Πάρτον, έτσι μου είπε, το λέω το μυστικό.
1: Πού το είδες το μπουφάν?
0: Μπουφάν είναι, τι είναι?
1: Πουκάμισο είναι.
0: Να πουκάμισο, είναι σαν μπουφάν. Σιγά μου λέει, μην έβαλε και κανένα παλτό. Όχι, πουκάμισο. False alarm. Καλό βράδυ, φιλιά, με τον Πέτρο.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 φίλες και φίλοι. Είναι 5 λεπτά μετά τους 8. Έτσι, για να ξεκινήσουμε όμορφα την σημερινή εκπομπή, να πούμε ότι η μετεωρολόγος του κόσμος 93,6 Κλαούδια Μάτωλα έπεσε μέσα ακριβώς στις προβλέψεις της. Ναι, έξω ψυχαλίζει. Θα έλεγα ότι αρχίζει και βρέχει τώρα ανεβαίνοντας εδώ στη Μεσογείο, στην Αγία Παρασκευή. Οπότε, όταν θέλουμε να μάθουμε τον καιρό, σας ακούμε την Κλαούδια, γιατί συνήθως πέφτει μέσα. Να τη δω μόνο φέτος το χειμώνα τι προβλέψεις θα κάνει μαζί με τον καιρό για τα χιόνια. Όλα τα υπόλοιπα την ακούμε κανονικά, την ακούτε 6 με 8 το απόγευμα. Όπως σήμερα ακούτε, μάλλον δεν τον ακούτε, δεν τον βλέπετε, τον ακούω εγώ, τον βλέπω εγώ, αλλά είναι ο υπεύθυνος που ρυθμίζει όλα αυτά τα κουμπάκια και τα υπόλοιπα για να βγαίνει ο ήχος πεντακάθαρος στα αυτιά σας, ο Σπύρος. Σπύρος Νικολαίδης λοιπόν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έτσι είπα να μπούμε χαρούμενα, όμορφα, χειμωνιάτικα αμέσως, φθινοπορεινά. Καλώς όρισα στην παρέα μας. Μην τρέχετε πολύ έξω, όντως αρχίζει και γλιστράει. Ο δρόμος είναι επικίνδυνα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Αυτός είναι ο Jerry Roll, Hands Up.

αυτός είναι ο Jelly Roll. Και Hands Up ο Jelly Roll που έμεινε χωρίς καμία υποψηφιότητα για τα βραβεία CMA, φίλες και φίλοι, του 2026. Ένα γεγονός προκαλεί εντύπωση, δεδομένης επιτυχημένης πορείας του και με τρία βραβεία πέρυσι και με την απουσία του 26, παρά τη συνεχιζόμενη επιτυχία στην country μουσική. Jelly Roll είχε πάει στην κορυφή με το Heart of Stone, έγινε μέλος στο Grand Ole Opry, με νίκες στα Grammy της προηγούμενης χρονιάς, και το CMA δεν έχει δώσει ακόμα επίσημη εξήγηση για την έλλειψη υποψηφιότητων του. Είναι μια έλλειψη αυτή τη φορά, και όχι μόνο για μένα αλλά και για τους θαυμαστές της country, η πλήρη απουσία του από τη λίστα των υποψηφίων. Είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στα φετινά βραβεία, τα οποία ακόμα δεν έχουν διεξαχθεί στο Bridgestone Arena. 'Cause I'm still haven't found what I'm looking for. Play for change.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και από τη τηλεόραση μας ακούτε παρέα με το Cosmos Jazz και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, λίστες, podcast, θεματικές λίστες. Να μπαίνετε και μέσα στο Spotify. Έχουν ανέβει τα 20 καινούρια τραγούδια, 20 τραγούδια επιλογές από τους παραγωγούς του Cosmos. Cosmos Radio στο προφίλ στο Spotify για τις 20 επιλογές από τα τραγούδια τα οποία προτείνουμε για τον μήνα Σεπτέμβριο. Play for Change, λοιπόν, ένα μουσικό εγχείρημα στο οποίο συμμετέχουν μουσικοί και τραγουδιστές από όλο τον κόσμο. Κυρίως στην αρχή ήταν η μουσική του δρόμου και όχι μόνο. Είχε ιδρυθεί το 2002 από τον Mark Johnson και τον Whitney Kroenke και ήταν ένας ξεχωριστός μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος δημιουργούσε και δημιουργεί ακόμα μουσικές σχολές και σχολεία μουσικής και τεχνών για παιδιά σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στην αρχή ξεκίνησε από τη Σάντα Μόνικα την Καλιφόρνια και άκουσε ο Johnson τη φωνή του Roger Ridley, ο οποίος πέθανε το 2005 να τραγουδά το Stand By Me, το εμβληματικό αυτό Stand By Me, και ήταν ο λόγος που έφτιαξαν το Pray For Change. Με τα χρόνια όμως άρχισαν να μπαίνουν και καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν στις ηχογραφίες των τραγουδιών. Καλή ώρα, όπως εδώ, όταν στο Joshua Tree το 1987 είχαν ηχογραφήσει το Still Haven't Found What I'm Looking For, φυσικά το Bono και η U2, ένα κομμάτι που έγραψε ο Ντανιέλ Λανουά με τον Brian Eno. Εδώ τον ακούσαμε τον Ντανιέλ Λανουά να τραγουδάει και να ανοίγει το τραγούδι. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Η Dubbing Corporation, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί στα social media και τρέχουν διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για το live του Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων την Κυριακή 20 του μήνα. Ο διαγωνισμός λύγει την Παρασκευή. Jeff Mills, πολύ ενδιαφέρον μουσικός, έχει κάνει μια σύμπραξη. Σύμπραξη μουσική του Tomorrow Comes the Harvest, είχε δημιουργηθεί από τον Tony Allen, τον Νιγηριανό θρύλο και drummer, έναν από τους πρωτοπόρους του Afrobeat, μαζί με τον θρύλο της τέκνο σκηνής του Detroit με τον Jeff Mills και μαζί με τον Jean Fidari, το τρίο αυτό και ανακαλύψει ένα κοινό έδαφος σε μια παράδοση που αντιμετωπίζει τη μουσική ως μέσο πνευματικής ανύψωσης. Είχαν βάλει μέσα τα πάντα. Περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο μέχρι που πέθανε ο Tony Allen, έφυγε από τη ζωή το 2020. Και πάνω σε αυτά τα θεμέλια, πάνω σε αυτήν την ιδέα, πήραν την προσθήκη της Ρασίντα Λί, της λαουτίστριας, και συνεχίζουν σε κάθε εμφάνιση. Είναι εντυπωσιακή πραγματικά αυτή. Tomorrow Comes the Harvest, μια ιστορία στην μουσική με τον Jeff Mills. Δίνουμε προσκλήσεις. Λοιπόν, καλό είναι να μπείτε λοιπόν στα social media και δείτε στο Instagram. Έχουμε προσκλήσεις live για το Θέατρο Βράχων την Κυριακή 20 του μήνα. Όταν κερδίσετε, αν κερδίσετε, που σας εύχομαι να κερδίσετε, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Πάμε μια βόλτα στα παλιά, εκεί που ξεκίνησαν οι Doobie Brothers. Doobie Brothers που ηχογραφούν ακόμα, αλλά αυτό πια θεωρείται πλέον κλασικό από τα κλασικά.

Listen to the music. Αυτοί λοιπόν είναι οι Doobie Brothers. Να στείλουμε χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε και τσατάρουμε παρέα και μιλάμε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρες, προτιμήσεις, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εγώ θα αργήσω να λέω καλό φθινόπωρο. Αν δείτε την άλλη εβδομάδα θα ξαναβγάλει πάλι κάτι ζέστες. Έκανε μία-δύο μέρες τώρα λίγο καιρό που θυμίζει στην πραγματικότητα φθινόπωρο, αλλά δεν είναι ακόμα έτσι. Μακάρι να ήταν από τώρα το φθινόπωρο, φίλες και φίλοι, θα μιλάγαμε και θα λέγαμε ότι έχουμε κανονικά τέσσερις εποχές. Από Αύγουστο λέει χειμώνα και από χειμώνα καλοκαίρι, πώς το λέει. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα, θα ήμασταν όλοι σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Αν πραγματικά είχαμε τέσσερις κανονικές εποχές, όπως τις ξέραμε, όπως όταν ήμασταν εμείς παιδιά. Matt Berninger, Who Loves the Sun. Εδώ παρέα με τη Ροζάν Κάς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι λοιπόν η Μαρή Φρόες και το Κομόουρο. Εδώ είμαστε για εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6.

country αυτή είναι η Fool's Garden, φίλες και φίλοι, όσοι αν σας φαίνεται περίεργο, όταν είχαν πρωτοηχογραφήσει η Fool's Garden αυτό το τραγούδι, ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ το 1995 ακριβώς. Έχουν περάσει 31 χρόνια από τότε που οι Γερμανοί, γιατί από τη Γερμανία είναι η Fool's Garden, έπεσαν εκείνη την εποχή indie και alternative rock και έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση με αυτό το τραγούδι. Υπάρχει ακόμα το συγκρότημα των Fool's Garden, ηχογραφούν, αλλά σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν αυτή. Και βέβαια οι ίδιοι λένε ότι είχαν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τον ήχο των Beatles, του Sting και φυσικά των Who. Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τους είδαμε στην Ελλάδα, τους απολαύσαμε. Μιλάμε φυσικά για τους Coldplay.

Αυτή είναι η Λουσέν, ιδιαίτερα αγαπητή, και έγινε αγαπητή ακούγοντάς την ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Είχαμε και τη χαρά να την φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο στην ΕΡΤ και μας ηχογράφησε και ένα πάρα πολύ ωραίο ακουστικό σετ πέρυσι τα Χριστούγεννα. Μας έχει δώσει συνέντευξη, έχει δώσει συνέντευξη και στην εκπομπή, και θεωρώ ότι το Self-Sabotage, το Extended Play και το Shoot You Dead και το Love's Bite Back είναι 2 τουλάχιστον τραγούδια, και βάζω μέσα και το Extended Play, που σίγουρα δείχνουν ότι όταν ξεκινήσει και βγάλει επίσημα το πρώτο της άλμπουμ, γιατί έχει βγάλει 3 extended play από 5 ή 6 τραγούδια αν δεν κάνω λάθος, όταν βγάλει το πρώτο της άλμπουμ θεωρώ ότι θα κάνει κάποια στιγμή το μεγάλο μπαμ και σίγουρα θα κερδίσει αυτό που της αρμόζει, γιατί είναι μια καλλιτέχνητα που της αξίζει και κουβαλάει πάνω της μια τεράστια κληρονομιά, γιατί η μουσική του Manchester είναι από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τους Oasis και μέχρι και τα σημερινά συγκροτήματα που απαρτίζουν όλη αυτή τη μουσική που έχει δημιουργηθεί και έχει χτιστεί τα τελευταία 70 χρόνια, και βάλε στο Manchester σίγουρα κάτι λέει, και κάτι λέει παραπάνω.

Αυτή είναι η Λίλα Άικ. Σας λέει κάτι για αυτό το όνομα. Τη φωνή την έχετε ακούσει και την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές με τους Ezra Collective. Είναι η φωνή των Ezra Collective, αυτής της κολεκτίβας που μας έρχεται από την Γερμανία. Όχι, στη Γερμανία είναι Jamba Group, συγγνώμη. Ezra Collective είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Και εδώ παρέα με τον Πρωτοζέ, καινούριο σίγγλ λοιπόν, What It Feels Like. Και αυτός είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη χώρα μας. Ακούγεται συνέχεια, μιλάμε για τον Τιουάιο. Sunshine Lady. Εδώ στον κόσμο σε 93,6.

Esatto, sino di Guaio. O sarà Dacronos, γεννημένο στο Παρίσι, τη Γουάιο, που επέστρεψε με το Outsider, δυνατό άλμπουμ, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και πολύ καλή παραγωγή. Όπως ακριβώς και η επόμενη κοπέλα, ψάχνοντας για κάποιο λόγο, γιατί ξέρετε, ανεξάρτητα με το τι κάνουμε στην εκπομπή, τι ακούμε στην εκπομπή, τι μας αρέσει αυτό το καιρό και φυσικά το τι τρέχει ενδιάμεσα στην επικαιρότητα με ό,τι συμβαίνει, μιλάμε πάντα για τη μουσική επικαιρότητα, δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε και δεν ψάχνουμε μουσικές, όλη η παραγωγή και πολύ περισσότερο ο κόσμος. Έπεσα πάνω λοιπόν το τελευταίο καιρό σε μια τραγουδίστρια, η οποία δεν έχει βγάλει, έχει βγάλει ένα extended play μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γεννηθεί στην Ατλάντα, την Τζόρτζια. Έκανε ένα ταξίδι, όπως γράφει χαρακτηριστικά, σε ένα πολύ μικρό short bio μέχρι το Τέξας. Επηρεασμένη κυρίως από τον ήχο της soul και της blues, από τον Bobby Bland, τον Johnny Taylor και τον Jimmy Reed. Αλλά αυτό που άκουσα από την τραγουδίστρια με το όνομα Shanice Green, μου θυμίζει περισσότερο τη soul της δεκαετίας του 60. Για ακούστε το λίγο. Ωραίο, με καθαρό ήχο. Oh, honey.

Αυτή λοιπόν είναι η Sunny's Green από την Ατλάντα. Διάβαζα πριν από μερικές μέρες ότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν τουλάχιστον 300.000 homebands. Το νούμερο, ξέρετε, είναι εξωπραγματικό. Οπότε καταλαβαίνετε, με 300.000 homebands σύν τη δισκογραφία που υπάρχει την επίσημη, πόσοι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να μπουν, να διεκδικήσουν ένα συμβόλαιο, να μπουν κάποια στιγμή να βγάλουν ένα δίσκο ή ένα τραγούδι έστω για να γίνουν γνωστοί. Όσο εύκολο και άμα το ακούμε ότι κάποιος κάνει επιτυχία, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι στο σύνολο του μουσικού πληθυσμού να βγει ένα καλό τραγούδι, να πάει στο top 100 και πολύ περισσότερο να πάει στο νούμερο 1. Να τα λέμε αυτά. Spooky. Μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, παρέα με τον Μπαμπιδούκαρο, στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και είπα να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, με αυτή την εξαιρετική δουλειά που είχε κάνει ο Τζο Τζάκσον, το αφιέρωμα το 2011 στα τραγούδια και στα θέματα του Duke Ellington. Εδώ με την αισθαντική φωνή της Suzanne Dayhim και με μια πλειάδα μουσικών να παίζουν σε εκείνο το άλμπουμ, από το Steve Vai και η Regina Carter μέχρι το Christian McBride που έπεσε μπάσο στο Caravan, του Zuko 103 και τον Iggy Pop. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Το θυμάστε, αυτός είναι ο Zero που τραγουδούσε παλιά πριν το Continuando. Με καινούριο single.

ακούω αυτό το φλάουτο και λέω: Δεν μπορεί να είναι, λέω, ζερό. Τόσο λάθος έκανα. Ναι, τόσο λάθος έκανα και έβαλα τον Brian Jackson. Αυτό το φλάουτο ανήκει στον Brian Jackson. Και το Old Talk, τον Brian Jackson που τον είδαμε ζωντανά, τον είχαμε φιλοξενήσει και στην ΕΡΤ εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Brian Jackson εμφανίστηκε για πρώτη φορά ζωντανά στα τέλη Οκτωβρίου της προηγούμενης χρονιάς, σχεδόν πριν από ένα χρόνο, έτσι, στον Καζάρτε, εκεί που είχαμε τη χαρά να δούμε έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Jill Scott Heron, και έβαλε μέσα στο χάρτη και παρουσίασε αυτό το conscious soul και funk ήχο της δεκαετίας του 70 και τα τραγούδια τα οποία έγιναν spoken word εκείνη την εποχή, κάτι που αργότερα έγινε της μόδας μέσα στη δεκαετία του 80, αλλά στη δεκαετία του 70 ήταν 2-3 καλλιτέχνες μόνο που έβγαλαν τέτοια τραγούδια, με κορυφαίο βέβαια το Revolution Not Be Televised. Και εδώ δεν κάνω λάθος, αυτός είναι ο Ζερό. Life.

Αυτό λοιπόν είναι το live, αυτός είναι ο Ζερό. Ο Ζερό έχει κλείσει τα 61, έχει κάνει 1-2 κινηματογραφικά τελευταία χρόνια. Απλά ξανακυκλοφόρησε το live, ήταν το τραγούδι που έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία το 2015. Απλά βγάζει τον τελευταίο καιρό ξανά remaster κάποια τραγούδια, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όσο και αν ακούμε αυτή τη φωνή που μας θυμίζει έναν πολύ νέο άνθρωπο, ο Ζερό έχει πατήσει τα 61 παρακαλώ. Αυτό είναι το όνομα που ακούγεται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την Ολίβια Ροντρίγκο. Εδώ παρέα με τον Ρόμπερτ Σμιθ. Από το τελευταίο της άλμπουμ θα σας πω τι έγινε προχθές. Χθες το βράδυ με την Ολίβια Ροντρίγκο στην Αμερική. What's wrong with me? Με τον Ρόμπερτ Σμιθ, το Cure.

A thing is wrong with me. Από το τελευταίο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, εδώ παρέα με τον Robert Smith, τον Cure. Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, αμφίδρομη θα έλεγα, ο Robert Smith, τον Cure, με την Olivia Rodrigo. Και καλά κάνει και την υποστηρίζει, γιατί την έχει βοηθήσει τόσο πολύ και στον Glastonbury, όταν τραγούδησε ίδια πριν από 2 χρόνια και ανέβηκε πάνω στη σκηνή. Και ήταν ένας από τους λόγους που ηχογράφησε και έβγαλε ένα live από τον Glastonbury με το Friday I'm in Love και μάλλον ένα τραγούδι τον Cure. Αλλά και το ανταπέδωσε, αν θέλετε, και ο Robert Smith, ο οποίος συνεργάστηκε και τραγούδησε στο νέο της άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Χθες το βράδυ λοιπόν η Olivia Rodrigo είναι ούτως ή άλλως στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί κάνει περιοδία στην Αμερική. Αυτές τις μέρες βραβεύεται, γίνεται ένα βραβείο στο Νάσβιλ που λέγεται BMI Troubadour Award. Είναι ένα βραβείο που δίνεται κυρίως στους, σε private ceremony κυρίως, στα γραφεία της BMI στο Νάσβιλ, και αναγνωρίζει το βραβείο που δίνεται κυρίως σε στιχουργούς και συνθέτες που έχουν κάνει και έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα την κοινότητα, τη μουσική κοινότητα με τα τραγούδια τους. Ένα βραβείο που δόθηκε πέρυσι στον John Fogerty, πρόπερσι στον John Oates, τον Daryl Hall και John Oates, και το 23 δόθηκε στον Billy Gibbons. Φέτος λοιπόν το βραβείο είχε πάει στα χέρια της Sheryl Crow, που ούτως ή άλλως η Sheryl Crow είναι και το ένα από τα νέα μέλη, αν μπορούμε να το πούμε, στο Rock and Roll Hall of Fame. Και εμφανίστηκε χθες το βράδυ λοιπόν η Sheryl Crow με την Olivia Rodrigo στο Bluebird Cafe στο Νάσβιλ, ένα ιστορικό σημείο στο Νάσβιλ, το οποίο μάλιστα ήταν να κλείσει κάποια στιγμή. Διαμαρτυρήθηκαν οι πάντες, γιατί όσοι έχουν τραγουδήσει στο Grand Ole Opry, άλλο τόσο έχουν τραγουδήσει στο Bluebird. Δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι ένα πολύ συγκεκριμένο, ένα σημείο αναφοράς στο Νάσβιλ. Και εμφανίστηκε εκεί χθες το βράδυ, τραγούδησε περισσότερο για να τιμήσει, αν θέλετε, τη Sheryl Crow. Είπα ένα τραγούδι επάνω παρέα, και εμφανίστηκε παράλληλα ο Chris Stapleton, ο Eric Church, ο Jason Isbell, η Melissa Etheridge. Ήταν σίγουρα μια παρουσία, και ήταν και το αποκορύφωμα όλης αυτής της εκδήλωσης, όπου η Sheryl Crow δεν έχει σταματήσει πραγματικά να ηχογραφεί. Ούτως ή άλλως έβγαλε και ένα τραγούδι με τον Peter Frampton στο τελευταίο του άλμπουμ, και βρίσκεται και η ίδια σε περιοδία. Πάμε να την ακούσουμε εδώ παρέα με τον Chris Stapleton. Να τραγουδούν Beatles.

0: It's a family affair. Sly and the Family Stone. 9:30 και φυσικά εδώ είμαστε στον κόσμο στους 93,6.
1: Κόσμος 93,6.
0: Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε ένα μπολέρο από τον Γάλλο Πρόλετερ. Ένα μπολέρο που ηχογράφησε πέρυσι. Τι ωραίο, το Quattro Letras. Καλώς όρισα στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Μου λέτε στη Βόρεια Ελλάδα ότι δεν έχει καλό καιρό και στην Κρήτη. Είπαμε, θα είναι ένα δήμερο όπου ο καιρός θα κάνει τα δικά του και θα θυμίσει περισσότερο φθινόπωρο και πολύ περισσότερο Σεπτέμβριο όπως τα παλιά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πρόλετερ, Πρόλετερ και Quattro Letras, Πρόλετερ που έχει πειράξει πάρα πολλά κομμάτια και από τη δεκαετία του 60 και του 70 και αρκετά από την Latin μουσική σκηνή, από τους τρίους Los Panchos μέχρι την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong. Και αυτό είναι το El Tiempo, τον Nova Lima καινούριο, από το remix των Spy from Cairo.

Music may contain hope. Αυτή είναι η Ράη εδώ παρέα με τον θρύλο, με τον legend, τον Al Green. Η αλήθεια είναι ότι ο Al Green ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιστών αυτής της δεκαετίας του 70, του 60, όπου δεν χρειάζεται καν να τραγουδάει. Δηλαδή, θυμάμαι όταν είχε τραγουδήσει ο Lou Rawls το You'll Never Find Another Love Like Mine και κάνα δύο άλλοι σε αυτό το στυλ. Βάζω και τον Barry White μέσα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει, δεν είναι απλά ότι είναι ότι σε ταλέντο, είναι έμφυτο αυτό το πράγμα. Τώρα βγαίνει ο Al Green στα 80. Και πατάει το κουμπί μέσα στο στούντιο και ηχογραφεί ένα τραγούδι και κάθεσαι και λες wow τώρα πώς είναι δυνατόν. Και σήμερα ένας καλλιτέχνης αυτό το πράγμα που μπορούσε και έκανε τόσα και το κάνει ακόμα τόσα χρόνια, 30, 40, 50 χρόνια ο Al Green, γιατί κοντεύει λίγο τα 80, δεν μπορεί να το κάνει εύκολα κανένας. Αυτό είναι και λίγο έμφυτο. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ένας καλλιτέχνης όμως που όταν πιάσει την κιθάρα στα χέρια του, ό,τι και να παίξει, πραγματικά γίνεται signature song, και μιλάμε για τον Eric Clapton. Από το τελευταίο του άλμπουμ, το Meanwhile, παίζει και τραγουδάει Smile. Smile, ένα κομμάτι που έγινε γνωστό με τη φωνή του Nat King Cole, αλλά και με τον Charlie Chaplin πριν από 80 και πλέον χρόνια.

Paloma Faith, Never Tear Us Apart, ζωντανά στο Ούτε Νάνι, στο live που διοργανώνει κάθε χρόνο παραμονή πρωτοχρονιάς ο Τζουλ Χόλαντ. Ο Τζουλ Χόλαντ πάντα φέρνει τους φίλους του και ένα από τα πολύ ωραία, από τις πολύ ωραίες στιγμές το 2012 ήταν και αυτό το special anniversary όταν είχε τραγουδήσει η Paloma Faith την διασκευή του Never Tear Us Apart.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έρχεται, φίλες και φίλοι, Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας φάει με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Λένε ότι θα βρέξει αύριο. Να προσέχετε τον καιρό, να προσέχετε τους δρόμους. Πάρτε μαζί σας καλού κακού και καμιά ομπρέλα. Ραντεβού αύριο λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά

0: στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6.
1: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές, με μουσικές που καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια. Και ο Ηλίας Νεγκάς κάθεται στο πιάνο. Αυτό θα πει Miss Ethiopia.

Bar Lector μαζί με τους Malcoons μέσα στο 2026 ηχογραφούν το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Yolek, από όπου και ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι.

Οι παραφορκούβα έρχονται με την Άννα Νακλάμπα αλλά και τον Mr. Γκράμμο. Swept Away είναι η κομματάρα τους.

Τέζρα Collective, Well Organized, επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ. Η Λίλα Ικέ κάνει τον ντεμπούτο της, Well Organized, και το κομμάτι.

Η Ιντεγή, αυτά τα ταλαντούχα πλάσματα, κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ με τίτλο Offering, από όπου και αντλούμε αυτό το asset.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Ο Φλωριάν Πελιζιέ, μαζί με το κουιντέτο του δηλαδή, αποφασίζει να μην έχει γεωγραφικό όριο και κυρίως να συναντήσει το φίλο του Τζεού Τζο και μαζί να φτιάξουν αυτό το «Πού είναι, ποιος ξέρει».

Ρόστερκλανγκ από τα Βόρεια στη Σουηδία πριν από 2 ακριβώς χρόνια μας συμβούλεψαν να τα αφήσουμε όλα πίσω. Leave it all behind.

Ο κρυμμένος πράκτορας εδώ μαζί με τον Γκλεν Μίσκιν αλλά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο στην πρώτη απόπειρά τους να ενώσουν κανονάκι με τη ρέγγε. The Hidden Agent από την προηγούμενη δουλειά του Blend.

www.cosmosradio.gr και από παντού. Και ερτέκο ανοιχτό, ό,τι ώρα μας θελήσετε. Όσο για τον επόμενο πράκτορα, αυτός ερχόταν από το Κάιρο με την υπογραφή των Άφας.

Να φτάσω στο Παρίσι να συναντήσω άλλον έναν κύριο, ο οποίος έρχεται με το ψευδώνυμο Χαμπίμπι Σλάι. Φτιάχνει μια Χαμπίμπι ραψοδία και έτσι την κυκλοφορεί. Ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings και μέσα στο 2026 δίνει αυτό το κορόι.

Jeff Coffin κάλεσε την παρέα του, μεγάλη και εκλεκτή, και σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Only the Horizon κρύβεται αυτό το «γελίγκισε».

η Λεϊλά Μακάλα έγραψε την ιστορία της πατρίδας της και μέσα σε αυτό το τραγούδι με τίτλο «Το τινίν κρύβονται όλα».

μαζί με τον Κάρο Εμεράλντ και τους Grand Mono, ένα Tahitian Skyzen που φτιάξαν, και η Metropole Orchestra και αυτοί μαζί τους.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
1: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος Radio.gr.

Κόσμος 93,6. You got to talk to someone someday.

6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος